0: που τι μας είπε ο Δονάλντιος σήμερα και ούτω καθεξής, και τι έγινε και στην Κρήτη εκεί πέρα με τους εκβιασμούς και το ΠΚΠ. Πάμε να ξεκινήσουμε με επιτυχιάρες. Πρώτα απ' όλα με την αγαπημένη μας Κατερίνα Λιόλιο, έτσι ξεκινάει η ώρα. Και έχει και Νίνο και έχει και Μακρόπουλο και έχει και Μαζονάκι από ό,τι βλέπεις, ε.
1: Φορτούνη, σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Μπορεί να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ναι, λοιπόν, αμέσως έφτασε. Μία απ' όλα, παρακαλώ.

0: Κατερίνα Λιόλιου. Κάπως έτσι ζεσταθήκαμε. Έτσι έχει 19 ο Μάης. Να θυμίσουμε ότι είναι μαζί μας και η Vodafone, γιατί το ξεχάσαμε στην αρχή, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Να το πούμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο που πάντα είμαστε έτσι online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορούμε να είμαστε συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους εφήβους μας που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό υπάρχει λοιπόν μια δωρεάν εφαρμογή μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast, η οποία βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store, στο Play Store, περισσότερο στο Vodafone.gr.
1: Σήμερα λοιπόν είναι 19η Μαΐου και δεν ξεχνάμε φυσικά, είναι η μέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές που χάθηκαν τότε. Εγώ είμαι και Πόντια και από μάνα και από πατέρα.
0: Βεβαίως.
1: Οι παππούδες μου ήρθαν από τον Πόντο και πρόσφυγες εδώ. Και,
0: πολύς κόσμος.
1: Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτή την ημέρα. Βεβαίως. Και όλο αυτό που έγινε, γιατί ο Πόντος ζει.
0: Ο Πόντος ζει και εκτός αυτού, να πω μια προσωπική έτσι τοποθέτηση, άσχετα με αυτό, ότι, όχι άσχετα, σχετικά, ότι γουστάρω τους Πόντιους, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ντόμπροι. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, είτε συμπαθείς ή όχι, το συμπέρασμα που έχω βγάλει εγώ, γιατί από τα φοιτητικά μου χρόνια έχω συναναστραφεί έντονα με Πόντιους.
1: Σπούδασες και αυτά.
0: Όχι, εδώ σπούδασα. Έτυχε όμως η παρέα και αυτά, και εκεί, από εκεί κατάλαβα δηλαδή τη στόφα αυτή. Και γενικότερα τους έχω στη ζωή μου. Τους έχω γύρω μου πάντα.
1: Έχεις εμένα, Φορτούνη μου, την Ποντιάρα σου.
0: Και φέτος έχει συμβεί και αυτό. Το αναπάντεχο, το οποίο δεν έτυχε, πέτυχε. Φύγαμε. No news, good news. Λοιπόν, Μόσχα. Ιστορική επίθεση της Ουκρανίας με εκατοντάδες drones. Διαβάζω χθες, επανήλθε η Ουκρανία πάρα πολύ δυναμικά. Κυκλοφορούν και βίντεο με ένα πρωτοφανές κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Και μέχρι στιγμής, με τις πρώτες επιβεβαιωμένες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές, υπάρχουν τουλάχιστον 4 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μόσχα και δεκάδες τραυματιών. Τεράστιος όγκος των drones που έχουν διασπάσει την αμυντική περίμετρο της στρατιωτικής πρωτεύουσας και σφυροκοπήθηκε όλο το βράδυ. Αυτό συνέβη χθες.
1: Υπτάμενα drones.
0: Λοιπόν, τώρα στην Κρήτη έχει γίνει χαμός με μια οικογένεια με τρεις ανθρώπους εκεί πέρα, οι οποίοι ήταν ο ένας 43, ο άλλος 44 και ο άλλος 39, οι οποίοι λεγόταν τσιφλικάδες των Βοριζίων, δρούσαν στην Κρήτη και κατέστρεψαν 400 αμπελόφυτα, λέει, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ψαλίδι, κάναν φορές 134 λεόδαντρα με αλυσοπρίωνο.
1: Αυτοί οι τρεις άνθρωποι.
0: Κάψαν αυτοκίνητο και η συμμορία αυτή, ναι, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, γιατί είχαν θύματα ιδιοκτήτες εκεί στην περιοχή του Αμαρίου. Τι κάνανε, πηγαίνανε και τους ζητούσαν εκβιαστικά να τους παραχωρήσουν αυτή τα χωράφια σε αυτούς, τους τρεις, για να επωφεληθούν από επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Και έχουν πάρει μέχρι στιγμής, λέει, περίπου, έχουν βγάλει 500.000 ευρώ με όλα αυτά.
1: Χριστός και Παναγία. Εκβιάζοντας, δηλαδή, ναι. Έρχομαι εγώ και σε εκβιάζω, γράψω μου το χτύπημα.
0: Ναι,
1: να
0: δώσ' το μου και αυτά και τα πρόβατα.
1: Έλα, Παναγία μου, ρε, τι γίνεται στο. Καλά, πόσο καιρό γινόταν αυτό και δεν είχε ενημερωθεί αυτό.
0: Από το 2021, λέει, εδώ πέρα.
1: Μα και γιατί οι άνθρωποι αυτοί το παραχωρούσαν, τι φοβόντουσαν, γιατί δεν παίρναν την ασφάλεια.
0: Δεν ξέρεις τώρα τι μπορεί να συμβαίνει. Η βενζίνη, η Αθηνούλη μου, έχει φτάσει στα 2,10. Οι τιμές οδεύουνε, η δυσίωνη πρόβλεψη είναι για την αμόλυβδη, τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, παρά την επιδότηση στην Αντλία, αναμένεται να φτάσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ και δεν συμμαζεύεται. Ήδη στις Κυκλάδες είναι 2,13 η αμόλυβδη. Δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Κάπως αισιόδοξος ήταν ο Ντονάλντιος τώρα, πάλι τα ξημερώματα, 12 η ώρα το βράδυ της δικής του ώρας που τον πιάνει. Αλλά οι τιμές δεν βλέπω να πέφτουν ούτε στο χρηματιστήριο. Και τέλος, 26 Μαΐου, τώρα δηλαδή σε 7 ημέρες από σήμερα, ανακοινώνει, για να κλείσουμε και έτσι με ένα πιο, πώς να σου πω, ελπιδοφόρο για κάποιους μήνυμα, ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιαστεί επίσημα το νέο πολιτικό του κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: το οποίο το ετοιμάζει πυρετοδός.
1: Πώς θα λέγεται?
0: Περίμενε, δεν ξέρω. Το τελευταίο διάστημα. Στο βίντεο, μάλιστα, υπάρχει μία ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό που φαίνονται δύο παιδιά σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με αριθμούς 26 ο ένας και 5 ο άλλος, παραπέμπτοντας συμβολικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα 26/5.
1: Μετά της κυρίας Καριστιανού το βίντεο.
0: Καλά, της κυρίας Καριστιανού το τερμάτισε.
1: Το AI με το Περιστέρι
0: το
1: που
0: τερμάτισε.
1: Φέγγει. Σαν την Κάτια Δανδουλάκη.
0: Εδώ είναι κανονικά τα παιδιά.
1: Ναι,
0: δεν είναι AI.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν,
1: λέω.
0: Περιμένουμε να δούμε τα πιθανά ονόματα. Δεν ξέρω αν παιδιά μας ακούτε και ξέρετε κάποια πιθανά ονόματα, να μας τα πείτε. Εμείς τώρα
1: για
0: είμαστε...
1: το κόμμα.
0: Για το κόμμα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: για το κόμμα.
1: Ίσως σκεφτούμε και κάνουμε και την πρότασή μας.
0: Να κάνουμε και εμείς την πρότασή μας. Λες να λέγεται χημεία.
1: Από τι το
0: χημεία. Α, τώρα μην ψάχνεις. Θα βρούμε πρώτο το όνομα.
1: Χημεία.
0: Έτσι μου νομίζω ότι κάνουμε. Βρίσκουν πρώτο το όνομα.
1: Ναι.
0: Και μετά και κολλάνε λίγο τα αρχικά. Λένε, τι αρχικά μπορούμε να κολλήσουμε σε αυτό, ας πούμε.
1: Σωστό. Αυτό, Αλέξης.
0: Εμείς αν θα βγάζουμε κόμμα, θα
1: βγάζουμε.
0: Δεν το βγάζουμε χημεία. Χαμένοι είμαστε μέσα.
1: Ναι. θα σκεφτούμε. Κάτι θα σκεφτούμε. Αλτσι. Αλτσι. Τσιλ.
0: Τσιλ. Τσιλ.
1: Τσιλ.
0: Τσιλ.
1: Θα δούμε.
0: Τσιλ καφενείο.

0: Νίνο και Θεός στο ρυθμούλι 949. Πώς μου είστε και τι μου κάνετε, άραγε.
1: Μπήκατε στα αυτοκίνητά σας, πάτε στις δουλίτσες σας. 19 Μαΐου λοιπόν, ημέρα Τρίτη. Εμείς είμαστε εδώ να σας φτιάξουμε
0: ζωντανά
1: το πρωινό σας. Σοου ολόκληρο έχουμε ετοιμάσει.
0: Ζωντανά. Κάθε
1: ζωντανά
0: μέρα θα ανεβάζουμε μια selfie με φωτογραφία από κάτω για να φαίνεται ότι είμαστε ζωντανοί. Και θα είμαστε ζωντανοί, παιδιά, μέχρι 30. Πόσο έχει ο Ιούλιος?
1: 30, ο Μάιος, 30.
0: Α, στο Μάιο τώρα,
1: ναι, ναι.
0: Πάμε ένα μήνα επόμενο.
1: Ναι.
0: Βάλε και άλλον μήνα μέσα, βάλε και άλλον μήνα.
1: Ναι, 31 Ιουλίου.
0: Μπράβο. Τράβα χειρόφρενο, κατεβαίνουμε.
1: Ναι. Εντάξει. Έχω δράμα τώρα, ζω. Δεν μου σπάσει ένα νύχι.
0: Α, ορίστε.
1: Πονάω πάρα πολύ, με τραυματίας.
0: Περαστικούλια. Δεν σου άρεσε τώρα, είναι μακριά.
1: Όχι, μωρέ, εγώ περνάω ωραία και...
0: Είναι μακριά ακόμα, Παπαστρούφ, και με το που σκεφτήκαμε την 31 Ιουλίου, μας πόνεσε τον
1: ήχο. Αύγουστο τι θα κάνω χωρίς εσένα?
0: Μας πόνεσε τον ήχο.
1: Θα έρθω μαζί σου όπου κι αν πας. Δεν μπορώ χωρίς εσένα πια, έχω πάθει εθισμό.
0: Πρέπει να βάλουμε τέτοιο, ένα έξτρα εισιτήριο. Θα σε πάρω στην αποσκευή.
1: Δεν μπορώ χωρίς φορτούνι, εγώ αυτό σκέφτομαι.
0: Θα σε πάρω στην αποσκευή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Επικεί κάφα με εξωγήινο στην Αργεντινή.
1: Οπα.
0: Υπήρχε λοιπόν τώρα όλο αυτό το θέμα με τις αποκαλύψεις της NASA και τα αρχεία που
1: βεβαίως
0: έχουν βγει κλπ. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι ουφολόγοι,
1: ναι,
0: οι οποίοι συζητάνε και αναλύουν καταστάσεις, καλεσμένοι σε πάνελ, σε παράθυρα.
1: Μια
0: σε
1: τέτοια εκπομπή θέλω
0: σε
1: να κάνω.
0: Pots. Ναι, βασικά όντως θα ήσουν ένας καλός ουφολόγος.
1: Βέβαια, εγώ ναι, 100%, γιατί έχω κάνει σπουδή στα ούφο.
0: Μπράβο, αλλά εδώ πέρα αντί για ουφολόγο, στο συγκεκριμένο κανάλι στην Αργεντινή που έγινε viral η φάση, καλέσανε ουρολόγο.
1: Μπερδέψανε το γράμμα. Ψάχνανε στον κατάλογο.
0: Δεν
1: ουφολόγος, ουρολόγος, καλός είναι, φέρτον.
0: Φέρτον. Και δεν ήταν ούφο, ήταν ούρο. Ουρολόγος.
1: Και τι πήγε ο άνθρωπος να κάνει?
0: Άρχισε, το ρωτούσα διάφορα πράγματα και ξαφνικά κάποια στιγμή του λέει: συγγνώμη παιδιά, αλλά δεν είμαι ουφολόγος, είμαι ουρολόγος. Ακούγονται λέει παρόμοια, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Και στην Αργεντινή, δηλαδή στη γλώσσα αυτή, ναι, είναι πάλι το ίδιο.
0: Αυτή την ίδια πορεία είχα κι εγώ, αλλά μοιάζει πραγματικά.
1: Άκου τώρα.
0: Περίμενε. Κάτσε να δούμε αν
1: ουφολόγος,
0: υπάρχει
1: ουρολόγος
0: και ηχητικό.
1: Πω, πω.
0: Υπάρχει ηχητικό, Αλέξανδρε, μέσα σε αυτό. Μήπως υπάρχει ηχητικό που να τον ακούσουμε.
1: Και
0: λοιπόν
1: πήγε ο άνθρωπος εκεί, τον ρώταγαν, σου λέει.
0: Ναι,
1: να
0: απαντούσε, ξαναπαντούσε, έλεγε αυτός, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να σας πω για την ουρολίμωξη καλύτερα. Τι να σας πω για τα άτια. Να σας πω για την ουρολίμωξη. Ποπ.
2: Para saber tanto sobre aliens.
0: Oh, oh, ναι. Aliens.
1: Είναι ουφόλογο και ουρόλογο.
0: Εγώ είμαι ο ουρόλογο, ο ουφόλογο.
1: Ο ουφόλογο.
0: Στο είπα.
1: Μοιάζουνε
0: πάρα πολύ.
1: Καλά, φανταστικό. Έπος. Καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Ναι, προσπαθώ να σκεφτώ τώρα τι άλλο θα μπορούσαμε να είχαμε παρεξηγήσει. Να καλούσες, ας πούμε, εδώ πέρα έναν
0: παθολόγο
1: και να ήταν κάτι άλλο.
0: Τι θα ήτανε?
1: Νο παθολόγο, σεξολόγο.
0: Λοιπόν, Νίκος Μακρόπουλος μέχρι το διάλειμμα, αυτά είναι τα ωραία. Αυτό είναι η επίθεση, το ακούσατε πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949 και τώρα στο Πάμε Πρωινό.

0: κάπως έτσι φτάσαμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Και είμαστε παρέα με το Μασούτη φυσικά, που γιορτάζει 50 χρόνια και έχει 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψωνίστε από τα καταστήματα Μασούτης ή από το e-shop και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση, γιατί όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε για διάλειμμα. Αμέσως μετά το διάλειμμα ερχόμαστε με κίνηση, με δελτίο καιρού, το οποίο είναι έκπληξη, θέμα ημέρας και φυσικά με το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά και σας άρεσε πάρα πολύ. Για να πάτε με οικογενειακό εισιτήριο, δηλαδή 4 άτομα, εντελώς δωρεάν στο Water Fun Park, Water Park, για να περάσετε πολύ ωραία όποια ημέρα εσείς θέλετε. Πάμε και ερχόμαστε.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της iPhone Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της iPhone Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr / bonus.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
12: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outcloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτοχνιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Μπούμπης.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε.
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
20: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
21: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
20: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
22: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
23: Ναι, έλα Γιώργο.
24: Έλα, λέ.
23: Μ' ακούς?
24: Σ' ακούω.
23: Ο μικρός.
24: Τι?
23: Είπε την πρώτη του λέξη.
24: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
23: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
24: Τι?
23: Είπε μπα.
24: Είπε μπαμπά.
23: Όχι.
24: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
23: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
24: Μπάλα.
23: Ναι.
24: Είπε μπάλα.
23: Είπε μπάλα.
24: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
25: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
26: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
27: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
1: Τι ζω εδώ δίπλα στο φορτούνι, παιδιά. Έλα, έχει. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949 που ακούτε μόνο επιτυχίες. Ο φορτούνις έχει συγκλονιστεί τώρα, δεν του βγαίνει λαλιά από το στόμα.
0: Έχω μπει πάλι στο ναι. SourceNest live webcam, εκεί πέρα στο χωριό στη Γερμανία. Πάνω με τους πελαργούς. Και το update ήταν ότι το μίνι, δεν έφαγε το πρωινό του και είναι στη γωνία.
1: Σας δίνουμε μία εικόνα τώρα να έχετε. Έχει μπει ο Φορτούνης σε ένα live εδώ και καιρό, το οποίο το παρακολουθεί κάθε πρωί.
0: Το παιδάκι αυτό το μικρό, το πελαργάκι,
1: δεν είναι πελάδι, από τα τέσσερα,
0: το πελαργάκι, είναι το ένα δέκατο από τα άλλα.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, κάθονται και παρακολουθούν αν το ένα από τα πουλάκια τρώει.
0: Εγώ και άλλοι 2.500.
1: 2.500 είναι μέσα τώρα.
0: Λοιπόν,
1: πέσουν να μπουν στο soundist.gr για να μην βγάλουμε και τίποτα.
0: Γενικότερα
1: από
0: το ίντερνετ, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων. Περισσότερο από ποτέ, και όσο εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Λοιπόν, με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μπαίνουμε στο ίντερνετ και στο MySpace και στο MyFelix Trackers και στο The Guided Journals. Έτσι έχουμε όσα χρειαζόμαστε, η έφηβη εννοώ, για να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να εκφράσουμε τις σκέψεις μας. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα είναι η έφηβη με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Κατεβάζουμε την εφαρμογή από το App Store και το Play Store και περισσότερα μαθαίνουμε στο Vodafone.gr.
27: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Σήκωσε το drone σου πράκτορ και παίρνε πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης για να δεις αν έχει κίνηση.
0: Ωραία, κάτσε να δω λίγο την κίνηση γιατί έχασα το update εδώ πέρα.
1: Γιατί έβλεπες τους πελαργούς.
0: Ναι, πάλι. Λοιπόν, έχει άνοδο με ποτηλιάρισμα αυτή τη στιγμή το ποτάμι. Γενικότερα από Ηλιούπολη για να πας προς Καρέα θα ποτηλιαριστείς. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω πρόβλημα αυτή την ώρα μόνο. Και αν πας από το Χαϊδάρι, τα Νεόκτιστα και το Σχιστό προς το Σκαραμαγκά, έχει κάποιες καθυστερήσεις.
27: Ο καιρός σήμερα.
28: Μια φορά και έναν καιρό, ένα μικρό κοριτσάκι που το λέγανε Αττική ξύπνησε 19 Μαΐου ημέρα Τρίτη, άνοιξε τα ματάκια του και γέμισε τον κόσμο με ήλιο. Όλοι ξένιαστοι φόρεσαν τα μάνικα και τα κοντομάνικα και βγήκαν στους δρόμους. Κάποια στιγμή όμως, εκεί γύρω στο μεσημέρι, βαριά μαύρα σύννεφα κάλυψαν τον ουρανό της Αττικής. Ένα στραποφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφροφ Μικρές μικρές σταγόνες άρχισαν να πέφτουν εκεί γύρω στο μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 άρχισε να κατεβαίνει στους 18, στους 17 και όλη η πόλη φορώντας το κοντομάνικο έπαθε γρήπη. Γιατί η αφαλίδου σας είχε πει από χθες να πάρετε σήμερα μαζί σας ζακέτα και δεν ακούγατε. Τώρα λοιπόν σκουπίστε τις μίξες με τα χαρτομάντιλα και άντε γεια!
2: Έχω ηρεμήσει, έχω βρει τον εαυτό μου. Έχω χαλαρώσει.
1: Μην απλώσετε σήμερα, μην ξεγελαστείτε. Το μεσημέρι θα βρέσει.
0: Μετά το μεσημέρι, γιατί προς το παρόν βλέπω λιακάδα και χρειαζόμαστε και γυαλιά ηλίου στο στούντιο.
1: Περίμενε τώρα, θα δεις, θα έρθουν σύννεφα. Δεν πειράζει, δεν μασάμε.
0: Το νου σας έρχεται το γεια, πες.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψύχους.

0: Κράτος και ο Κωνσταντίνος Αργύρος. 8 παρα 20, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Πάμε πρωινό Τρίτης 19 του Μάη. Να τα βάλουμε κάτω να τα κανονίσουμε.
1: 8 παρα 20, ξέρεις τι ώρα είναι.
0: Ναι.
2: Για πες.
0: Δεν αργήσαμε
1: σήμερα. Είναι η ώρα. Με το για πες.
0: Δεν καθυστερήσαμε.
1: Όχι, πάνω στην ώρα μας.
0: Πάνω στην
1: δεν
0: ώρα.
1: Καθυστερήσαμε, αλλά για καθυστέρηση θα μιλήσουμε.
0: Α, ναι.
1: Σήμερα δίνουμε δωράρα στην καλύτερη, στην πιο επική απάντηση. Πίτσες φαν, να φάτε, να ευχαριστηθείτε.
0: Α, μ' αρέσει αυτό.
1: Αρκεί να μου βρείτε μια καλή δικαιολογία που λες σε περίπτωση που καθυστερήσεις τη δουλειά σου.
0: Ωραία.
1: Μπαίνεις μέσα και έχεις καθυστερήσει ένα 20 λεπτό, μισά ώρα και.
0: Έχουμε καθυστερήσει
1: και
0: στο καφέ.
1: Και έχει έρθει και ο υπεύθυνος, είναι εκεί απ' έξω, σε περιμένει.
0: Α.
1: Και πρέπει να του πεις την είσοδο, σου στέλνουν μήνυμα τώρα και σου λένε έχει έρθει το αφεντικό.
0: Πού είσαι.
1: Γιατί άρχισες, πού είσαι, σε ψάχνει. Τι δικαιολογία λες.
0: Έχουμε πήξει από τις δικαιολογίες γιατί καθυστερήσαμε στο ραντεβού μας, γιατί πήγαν να μας γράψουν και θέλαμε να γλιτώσουμε κλίση, γιατί οτιδήποτε. Τώρα θα βρούμε δικαιολογία και για τη δουλειά.
1: Ναι, έλα, βρες μία. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε...
0: Καταρχάς, εγώ δεν καθυστερώ ποτέ.
1: Το ξέρω, αλλά πες ότι σου συμβαίνει εσύ, και είναι απ' έξω το HR και
0: εσύ
1: σε περιμένει Φορτούνη.
0: Πλάκα κάνω.
1: Πού ήσουν.
0: Πού ήσουν.
1: Λοιπόν, τι θα έλεγες, θέλουμε να μας πείτε την καλύτερη δικαιολογία.
0: Υπάρχουν
1: ας πούμε, κλείστηκα μέσα στον γκαράζ, μάγκωσε η πόρτα.
0: Χάλασε το ηλεκτρικό.
1: Ποιο γκαράζ, μεταξύ ψάχνουμε
0: πάλι. Το ηλεκτρικό.
1: Ναι, το ηλεκτρικό το κοντρόλ και δεν άνοιγε η πόρτα.
0: Τέλειωσαν
1: με τίποτα.
0: Τέλειωσαν οι μπαταρίες και έπρεπε να ανέβω πάνω, ναι, να ψάξω να βρω μπαταρίες να το ανοίξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν και κλειστά τα μαγαζιά, ναι, γιατί ξεκινάμε και νωρίς.
0: Κλασική δικαιολογία είναι, είχα μπροστά μία σκουπιδιάρα. Με πήγε ρε παιδιά καροτσάκι όλη την τριών ενεργών. Δεν μπορούσα να πάω δεξιά-αριστερά, ναι, μπρος δεν μπορούσα. Πίσω δεν μπορούσα, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Έχασα τουλάχιστον 25 λεπτά εκεί πέρα.
1: Αυτές όμως είναι δικαιολογίες, επειδή μου τις έχουμε πει. Εγώ θέλω καινούργιες να μου βρεις. Θέλω να μου βρεις κάτι εφάνταστο, ας πούμε.
0: Καλά, λένε
1: λοιπόν,
0: για τις γάτες το τους.
1: Εγώ θα έμπαινα λαχανιασμένη και θα έλεγα. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε.
0: Ναι.
1: Την ώρα που βγαίνω στη, ναι, ΒΕΙΚΟΥ.
0: Ναι.
1: Ένα γνώστου ταυτότητας αντικείμενο σταματάει μπροστά μου.
0: Και σε πήγαγε.
1: Όχι. Κατεβαίνει ένα πράσινο ανθρωπάκι και μου λέει πού πας, του λέω στο ρυθμό 949. Μου λέει πήγαινε γιατί το πρωινό σας είναι από άλλο πλανήτη.
0: Α, μπράβο, έγινε. Και θα σε πιστέψει και ο προϊστάμενος και εμείς εδώ πέρα, έτσι.
1: Βάλτε φαντασία και θα φάτε πίτσες φαν Bianca al Forno.
0: Δύο
1: πίτσες θα δώσουμε. Μήπως βγάλουμε και δύο νικητές. Δεν ξέρω αν είναι πολύ, ρε παιδί μου, καλές οι δικαιολογίες. Θέλω να μου πεις, καθυστερείς τη δουλειά σου και σε περιμένει απ' έξω από την πόρτα ο υπεύθυνος. Τι δικαιολογία του λες.
0: Για να σε δω.
3: Τεχνολόγια!
0: Τεχνολόγια!
3: Τεχνολόγια!

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου και αν πας, θα είσαι στο πρωινό κάθε μέρα 7 με 10 για να γελάς, να κερδίζεις δώρα. Και αν είσαι και μικρός μας φίλος, κυρίως τώρα, αυτή τη στιγμή εσύ, θέλουμε να καλέσεις το 210-68-35-722 για να παίξεις μαζί μας το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: Εκπληκτικό δώρο δίνουμε στο παπάκι μας αυτή την εβδομάδα. Water Fun Water Park. Εισιτήριο 4 ατόμων, οικογενειακό, για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού. Έπιασαν οι ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει και είναι το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, και εκεί σας περιμένουν ατέλειωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι εδώ δίπλα μας. Μπείτε κι εσείς στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Ποιο είναι το θέμα τώρα? Το θέμα είναι ότι έχουν γεμίσει τηλεφωνικές γραμμές.
1: Σούπερ.
0: Είναι πάνω από 15 που χτυπάνε ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή.
1: Έλα,
0: οπότε είναι 15
1: μας.
0: Παιδάκια τα οποία προσπαθούν τουλάχιστον. Όσο φαίνεται εδώ.
1: Ακούστε.
0: Είναι
1: κάθε παιδάκι, δηλαδή ένα παιδάκι θα βγει σήμερα, όλα τα παιδάκια
0: για
1: θα παίξουν.
0: Ποιος πρόλαβε πρώτος?
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Η Νικολέτα.
0: Έλα, ρε, Νικολέτα.
1: Καλημέρα, Νικολέτα μου. Πόσο χρονών είσαι?
2: 7.
1: Μπράβο, τέλεια,
0: Νικολέτα,
1: σούπερ.
0: Πηγαίνεις στο σχολείο, πού είσαι αυτή τη στιγμή?
2: Στο
1: αμάξι είναι.
0: Θέλω να μου πεις αν ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι.
2: Ξέρω.
1: Βέβαια, ξέρει η Νικολέτα. Θα βουτήξει τώρα οπότε το παπάκι.
0: Μπράβο.
1: Θα πει τη φράση κάτω από το νερό και εσύ, Νικολέτα, θα βρεις ποια φράση λέει, εντάξει?
2: Ναι.
1: Πάμε για βουτιές. Παπάκι, βούτα στην νεροτσουλήθρα και πες μας τη φράση.
3: Το σχολικό σήμερα έπαθε λάστιχο.
1: Νικολέτα, άκουσες?
2: Το σχολικό
3: σήμερα,
1: ναι,
3: έπαθε
2: λάστιχο.
1: Φανταστική, Νικολέτα, φανταστική.
0: Ναι.
1: Φανταστική, μπράβο παπάκι. Τι ωραία που είπες τη φράση. Καλέ, τη βρήκε η Νικολέτα κατευθείαν.
0: Είδες?
1: Ναι.
0: Δει πόσο ωραία. Μπράβο, Νικολέτα, κέρδισες εισιτήριο για να πας με
1: όλη την οικογένεια.
0: Τέσσερα άτομα να πάτε στις νεροτσουλήθρες, στο Water Fun Park.
1: Έχεις κάνει μπάνιο για φέτος ή θα είναι το πρώτο σου μπάνιο?
2: Θα είναι το πρώτο μου μπάνιο.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, τα φιλιά μας, καλό μάθημα. Σε ευχαριστούμε που μας ακούς και θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως. Και τα φιλάκια, Νικολέτα, και τα υπόλοιπα παπάκια παίζετε αύριο.
0: Μπράβο, τι ωραία, Νικολέτα.
1: Φανταστική, καταπληκτική.
0: Πολύ μελετημένη.
1: Ναι, κυρία.
0: Κυρία στις απαντήσεις της.
1: Βεβαίως.
0: Και πολύ γρήγορη στην ανταπόκριση.
1: Φανταστική. Μπράβο, λοιπόν, Νικολέτα, σ' αγαπάμε. Ευχαριστούμε που μας ακούτε.
0: Τα άλλα τα παιδάκια μη στεναχωρηθούν, θα παίξουν αύριο.
1: Βέβαια.
0: Πάμε μέχρι το διάλειμμα με το Αιγαίο από την Άννα Βύση. Βασίλης, Αθηνά, Μπέτη Μαγκύρα, κάθε μέρα 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό.

0: σε σένα από μάτιο νεκρή με έναν νέο.
1: Θα το σιγοτραγουδάμε όλοι μαζί και εμείς και η κυρία έτσι. Σοφία όλο το καλοκαίρι. Την τραγουδάρα που ακούσαμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Αλλά θα πάρουμε και το Travel Fix ODF για να πάμε στους προορισμούς μας χωρίς να νιώθουμε τα ναυτία.
2: Πες
1: αντίο στην ναυτία των ταξιδιών. Οι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εγχειρίσματα τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την ναυτία μας.
2: Θέλω να πω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Μέρη που μας ακούει και στο Λεωνίδα και τον Νίκο που πάνε στο σχολείο, είναι δίδυμοι.
1: Βεβαίως.
2: Και θέλουν να καλέσουν για το παπάκι.
1: Αύριο.
2: Αύριο σας περιμένουμε.
1: Με το που θα δώσουμε το σύνθημα να πάρετε να βγείτε πρώτοι να παίξετε.
2: Φιλιά, καλό μάθημα.
1: Καλό μάθημα στα παιδάκια που φτάνουν τώρα στο σχολείο και εμείς ερχόμαστε μετά το διάλειμμα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά...

0: Είναι 8.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
2: Το πολύ οστά μου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
4: Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα.
5: Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Ε, τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.

0: φτάσαμε για τη δεύτερη δική μας ώρα, παιδάκια. Για εσάς δεν ξέρω αν είναι η πρώτη τώρα ή που σας πετυχαίνουμε να πάτε, ξέρω εγώ, στη δουλειά. Τώρα κάπου εκείνη η στιγμή.
1: Αφήνουν τα παιδιά στο σχολείο τώρα. Πάνε πάνε στη δουλειά.
0: Πάνε στη δουλειά τους.
1: Και εμείς εδώ.
0: Και εμείς
1: είμαστε...
0: εδώ, τη δουλειά μας με ροδούλη, με ροφάει μέχρι και τις 10. Με βλακίες και ξυπνάδες και φυσικά και γκόσιπ που έχει αυτή την ώρα.
1: Και μπαγκαράγκα που μάθαμε τι σημαίνει μπαγκαράγκα.
0: Τι σημαίνει.
1: Είναι η στιγμή που επιλέγεις την αγάπη αντί για το φόβο. Αυτή είναι η στιγμή του μπαγκαράγκα.
0: Έτσι το ερμηνεύσαμε τώρα. Ναι. Γιατί εγώ ήξερα ότι είναι μια φράση που άρεσε να λέει η Τάρα.
1: Ναι.

0: Έτσι ο Κοντόπουλος ο Δημήτρης εμπνεύστηκε και ο στιχουργός τέλος πάντων του κομματιού, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Η επίσημη τέτοια είναι αυτή.
0: Α, η επίσημη είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Διαλέγω αγάπη έναντι του φόβου.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Σωστό.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι μαγική αυτή η στιγμή για τους ανθρώπους.
0: Πάρα
1: η
0: πολύ.
1: Η στιγμή αυτή τη επιλογή είναι μαγική.
0: Αυτή την ώρα έχουμε το ραντάρ. Αυτή την ώρα έχουμε να βγάλουμε όμως και τον νικητή της δικαιολογίας.
1: Οπότε πρέπει να στείλετε τώρα στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού την πιο εφάνταστη δικαιολογία σε περίπτωση που έχεις αργήσει, ρε παιδί μου, να πας στη δουλειά και είναι υπεύθυνο σου απ' έξω και σε περιμένει στην πόρτα.
0: Τι του λες?
1: Τι του λες? Θα πεις μια ωραία δικαιολογία. Και η καλύτερη, η καλύτερη δικαιολογία και η πιο αστεία θα κερδίσει πίτσες Bianca al Forno.
0: Μουκάει και αυγόφετα και χωρίς αυγόφετα δεν φεύγω.
1: Δεν φεύγω από το σπίτι.
0: Τι κολατσικό θα φάω, τι ενέργεια θα έχω για να σου αποδώσω το project.
1: Έτσι, έχεις δίκιο. Μπορεί να σου λέγει εντάξει Φορτούνη, παίρνα μέσα.
0: Εντάξει, παίρνα μέσα, φάτε καμένη τώρα.
1: Θα τα πούμε.
0: Φάτε καμένη. Λοιπόν, έρχεται αποκλειστικότητα τώρα όπως σας έχουμε πει. Όλη αυτή την εβδομάδα ήταν και χθες στο στούντιο η Δέσποινα Βανδύ, την είδες πανέμορφη με τον Γιάννη. Τι ωραία που τα είπανε. Η Δέσποινα Βανδύ έρχεται με το να μ' αγαπάς. Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος και ενέργεια, μια νέα μουσική πρόταση και είναι η πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της Δέσποινας που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε Balkan ύφος. Τη μουσική και το στίχος υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος. Έτσι.
1: Αγαπάω Λευτέρη Κιντάτο πολύ.
0: Μείνετε συντονισμένοι, ακούστε το πρώτο και αποκλειστικά στο ρυθμό 949 και τώρα πρώτο και αποκλειστικά στον Πάμε Πρωινό.
1: Ε,
0: πώς το ακούς?
1: Τέλειο. Χορεύω.

0: Ευχαριστηθήκαμε, τον χορέψαμε. Καινούρια ολόφρεσκη Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπά στο ρυθμό 949. Η νέα μεγάλη αποκλειστικότητα που την ακούτε μέσα από όλες τις εκπομπές μας. Τώρα η Αθηνά Φαλίδου έχει ακονίσει νυχάκι, εκτός το ένα το πονεμένο.
1: Ναι, γιατί έχω σπάσει και ένα σήμερα.
0: Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα είναι έτοιμα για όλα στη φορά.

0: πάντα όλα τα γκόσιπερ. Τι ήταν αυτό που έγινε, Φορτούνη?
1: Γιατί ξεκινάς έτσι, παιδί, με επαναστατικά?
0: Η Μαρία Κοζάκου.
1: Τι?
0: Γύρισαν επιστροφή στην Ελλάδα από τη Βιέννη.
1: Ωραία, μια χαρά η γυναίκα.
0: Και δεν σταμάτησε στις κάμερες.
2: Ωρεβαστατε του.
1: Τι λάθος.
0: Ποιος είδε?
1: Τι σφάλμα η γυναίκα.
0: Ποιος είδε τα πρωινά και δεν τα φοβήθηκε? Δεν σταμάτησε στις κάμερες να μιλήσει. Τι?
1: Από πού και ως πού?
0: Ποια είσαι, κυρία μου?
1: Ποια να είναι?
0: Έξαλλος έγινε και ο Πάνος Κατσαρίδης. Τι αγενέστατη συμπεριφορά είναι αυτή? Πώς πέρασε έτσι? Ποια είναι η Μπριζίτ Μπαρντό?
1: Αλίμονο τώρα, δεν θα την χαρακτήριζε ο Μπριζίτ Μπαρντό ο Πάνος Κατσαρίδης?
0: Και όχι μόνο, όλοι τα βάλανε μαζί της. Γιατί δεν σταμάτησε? Είναι υποχρεωμένη να σταματήσει εφόσον ήταν παρουσιάστρια του τελικού της Eurovision.
1: Όχι.
0: Μάλλον δεν είναι για να μην σταμάτησε.
1: Όχι.
0: Μάλλον δεν είναι υποχρεωμένη.
1: Χωστάει κανενός.
0: Η Φωτεινή Πρεπρογιάννη λέει θα έπρεπε να είναι στο job description της. Είναι υποχρεωμένη να κάνει μια μήνυ ενημέρωση.
1: Δεν είναι υποχρεωμένη. Είναι υποχρεωμένη για μένα που δεν ξέρω από αυτά. Δεν είναι καθόλου υποχρεωμένη. Καταρχάς δεν μας έχει συνηθίσει η κυρία Κοζάκου να κάνει συνεντεύξεις και δηλώσεις επισήματα. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Θα κάνει
1: μια συνέντευξη τύπου να κάνει. Να την πει. Μπορεί να του μαζέψει επισήμω σε ένα γραφείο όποιο θέλει να πάει, να παραβρεθεί, να του πει τις απαντήσεις της.
0: Έτσι. Επιτέλους.
1: Εκεί πέρα μπορεί να έχει κόψιμο η γυναίκα, να έχει πονοκέφαλο.
0: 1002 μπορεί να έχει. Μπορεί να την έχει πιάσει τάση για έμετο. Μην έχει
1: ένα φίλο. Όχι, σοβαρά τα λέω.
0: Μα η αλήθεια
1: εκείνη
0: είναι.
1: Τη στιγμή μπορεί να μην είσαι, ρε παιδί μου, σε καμία διάθεση.
0: Μην πω, το γράφω πουθενά.
1: Θα σας καλέσω επισήμως εγώ να τα πω.
0: Έτσι είναι. Επίσης μάθαμε και παρασκήνιο για τη γνωριμία της Φέη Κορδά με τον Νίκο Κοκλώνη. Η πρώτη λέει φορά που συναντηθήκαμε και που δεν έχουμε
1: συνεργαστεί. Παλιά.
0: Ναι, παλιά λέει ο Νίκο. Τέλος πάντων είχαν μια συνεργασία με τον Τρίφωνα Σαμαρά και της έφερε να συστήσει τον Νίκο Κοκλώνη. Έδωσε συνέντευξη στον Μποντζόρνο χθες. Και της είπε, ρε παιδί μου, ο Νίκος Κοκλώνης όλα αυτά που σκητώ. Τότε έκανε τις ταξιδιωτικές πολύ ωραίες εκπομπές αυτές.
1: Καλή τα έβλεπα.
0: Ναι, πολύ ωραίες εκπομπές.
1: Μεγάλο μπάτζετ. Έπαιρναν κόσμο μαζί και πηγαίνανε. Πολύ ωραίο, ναι.
0: Και της είπε τι είχε σκοπό να κάνει.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα, λέει, να είσαι μαζί μου, γιατί εγώ σκοπεύω να κάνω πολλές παραγωγές στην τηλεόραση κλπ. Κλπ. Τον νικέτευα, λέει. Σε ικετεύω. Θα χάσεις όλα σου τα χρήματα. Μην το κάνεις. Αλλά εκείνος, λέει, δεν άκουσε. Δεν συνεργαστήκαμε τελικά.
1: Άι, το έλεγε αυτές τις συμβουλές του, ναι. Φέη, μάλιστα.
0: Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πολύ χρήμα έχει ρίξει στις παραγωγές ο Νίκος Κοκλώνης, το οποίο δεν ξέρω κιόλας.
1: Ναι, είδα μια συνέντευξή του χθες που έλεγε ότι περισσότερο έχω χάσει από ό,τι έχω κερδίσει.
0: Είχε γίνει και όλο αυτό το παρασκήνιο με τους ανθρώπους τους που δεν είχαν πληρωθεί. Πού.
1: Μάλιστα.
0: Θυμάσαι τι γινόταν.
1: Okay.
0: Βέβαια τώρα εγώ έχω πολύ μεγάλο άγχος. Έτσι, δηλαδή δεν αγχώνεται η Δανάη Μπάρκα, θα αγχωθώ εγώ και εκείνη.
1: Τι συνέβη τώρα?
0: Βρε παιδάκι μου, βρε Δανάη μου, γάμο ετοιμάζεις? Είναι δυνατό να μην έχεις βρει τον ηφικό? Δεν έχει βρει τον ηφικό
1: ακόμη.
0: Όχι. Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε. Λέει δεν έχω βρει νηφικό. Είμαι πολύ χαλαρή. Και μου έλεγαν οι φίλες μου, λέει, έχουμε πιο πολύ άγχος εμείς από σένα. Γιατί εμείς εδώ, εμείς αγωνόμαστε
1: πότε,
0: πιο
1: παιδί
0: πολύ
1: μου, είναι ο υποτιθέμενος.
0: Τώρα το καλέ, τον Ιούνιο.
1: Τον Ιούνιο,
0: ναι.
1: Σε τρεις εβδομάδες, ας πούμε τέσσερις. Και δεν έχει βρει ακόμα νηφικό. Οι άλλοι το έχουν κλείσει τον νηφικό τρία χρόνια πριν.
0: Βέβαια.
1: Και δεύτερον,
0: δεν την πιάνει άγχος όμως. Είδες, χαλαρή. Τι ζώδιο να είναι άραγε?
1: Χαλαρή.
0: Είναι έτσι χαλαρή.
1: Υδροχός.
0: Μπορεί.
1: Κάνα υδροχός, τύπου κανένα.
0: Να βοηθήσουμε, τι να
1: Ταύρος.
0: Κάνουμε εμείς. Να φτιάξουμε τις μπομπονιέρ, κάτι να κάνουμε. Να λάβουμε ο καθένας από ένα πόστο.
1: Εν τω μεταξύ, προκοροϊδεύω και με ευχαριστήκαμε τόσο πολύ.
0: Ποιο?
1: Και καλά κάνει.
0: Βέβαια, άσομαι. Καλά κάνει, χαλαρή.
1: Έλα τώρα, βάλε ένα φορεματάκι, θα πάει.
0: Όπως πήγα εγώ.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, πρώτο στοιχείο για σήμερα που δίνουμε 300 ευρώ μετρητά είναι το ραντάρ ψάχνει έναν άντρα γεννημένο άνοιξη. Δηλαδή να έχει γεννηθεί τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.
0: Κομπλέ. Πολύ ωραία. Χθες έψαχνε γυναίκα, σήμερα άντρα.
1: Πάρα
0: γεννημένο άνοιξη. 300 ευρώ, έτσι.

0: Αφιερώνουμε λοιπόν στις μαργαρίτες που ακούνε τώρα. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Και περισσεύει και ένα έτσι.
1: Σας ζητήσαμε λοιπόν σήμερα στο θέμα ημέρας να μας πείτε την τέλεια δικαιολογία, την πιο εφάνταστη σε περίπτωση που έχεις αργήσει στη δουλειά για να την πεις στον εργοδότη. Ο Αντώνης, αφεντικό, δεν προλαβαίνω να έρθω στη δουλειά σήμερα, γιατί τι έχεις, κάτι θα βρω. Αφεντικό, είχα μια δύσκολη διαπραγμάτευση με το ρολόι. Έχασε, αλλά με καθυστέρηση.
0: Ελένη, αν καθυστερήσω δεν θα δικαιολογηθώ, θα ενημερώσω απλώς ότι μπορεί να αργήσω λόγω κίνησης. Μια μέρα λέει άργησα 10 λεπτά και με κοιτάει προσταμένη και μου κάνει, είχαν απεργία τα τρόλι. Τι καταλάβατε, ρε παιδιά, από αυτό, τι καλό. Δεν κατάλαβα, δεν απάντησε. Λέω
1: ότι και καλά,
0: φορά...
1: αφού δεν έρχεσαι μαμάξι, είχαν απεργία τα τρόλι.
0: Α, επειδή δεν οδηγεί,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Άλλο.
1: Θα του πω, λέει, ότι κλείστηκα στον σανσέρ και περίμενα την πυροσβεστική.
0: Μπράβο.
1: Για να με επεγκλωβίσει.
0: Ωραίο.
1: Κώστας, ωραίο.
0: Ωραίο, το σημειώνουμε αυτό.
1: Ή μου βγάλε και μια selfie μέσα στην ελληνική.
0: Εν τω μεταξύ, δύο-τρεις. Α, όχι, βγάλε παλιά στο selfie, δεν έχεις.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: να έχεις μία.
0: Αλλά πρέπει να έχεις τέτοια ρούχα.
1: Και κάνω ότι πας να ανοίξει και δεν ανοίξει.
0: Πρέπει να έχεις τέτοια ρούχα.
1: Εντάξει τώρα, κόρ, θα κοιτάξουμε τώρα. Μπες μέσα στο σανσέρ και βγάλε
0: μία. Δύο-τρεις γράφουν αυτό με το πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Ότι δεν άνοιξε η γκαραζόπορτα, ε.
1: Έτσι, ναι, το γράφουνε δύο-τρεις. Η Ασπασία λέει, αφεντικό, δεν θα το πιστέψεις, πήγα να μπω στο αμάξι,
0: ναι,
1: και έμεινα από μπαταρία. Πήγα να πάρω λεωφορείο, αλλά δεν ξέρω να οδηγώ λεωφορείο. Έψαχνα για ταξί, δεν έβρισκα. Το κινητό μου έμεινε από μπαταρία, οπότε μετά πήρα ποδήλατο, αλλά δεν είχα ποδήλατο και ήρθα με τα πόδια. Έλα, καλό. Μέχρι να καταλάβει τι εννοούσες, θα έχεις μπει μέσα, θα έχεις πιάσει δουλειά, τον έχεις παραπλανήσει τελείως.
0: Ρε, διαβάσω αυτό, ο Παύλος. Ναι. Κύριε διευθυντά, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά προδόθηκα. Δηλαδή, πήγα να κλάσω και χαίστηκα. Αυτό είναι ανέκδοτο, ρε Παύλε. Αυτό είναι ανέκδοτο. Λοιπόν, και ένα άλλο ωραίο είχαμε βρει.
1: Ναι.
0: Α,
1: ποιο είναι όμως.
0: Βγαίνοντας, λοιπόν, έχοντας αργήσει, λέει, η Φωτεινή. Mm. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αφού έπρεπε αναγκαστικά να βρω τι να πω, είπα πως βγαίνοντας από το σπίτι με κουτσούλησαν περιστέρια στο κεφάλι και έπρεπε οδηγώντας να γυρίσω να λωστώ.
1: Φανταστικό!
0: Το έχω πάθει, να ξέρεις.
1: Νικήτρια!
0: Νικήτρια!
1: Τέλεια δικαιολογία! Τι
0: το έχω πάθει, να ξέρεις. Όχι, το έχω πάθει και έχω γυρίσει, όχι στο κεφάλι, στην πλούζα. Πώς θα πας σχεσμένος, θα πας.
1: Φίλε, η καλύτερη δικαιολογία. Φωτεινή ήταν που το βρήκε.
0: Φωτεινή, μπράβο, Φωτεινή.
1: Φωτεινή, κέρδισες πίτσα φαν.
0: Δικαίως.
1: Δικαίως.
0: Δύο πίτσες για να περάσεις ωραία να φας.
1: Φανταστική, φανταστική δικαιολογία.
0: Γελάει, μας ακούει. Συγχαρητήρια.
1: Δεν μπορεί να σου πει και τίποτα κανένα.
0: Α, και λέει, παιδιά, είναι αληθινή ιστορία.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε. Το τσίπησες το δωράκι σου, Φωτεινή. Συνεχίζουμε μέχρι το διάλειμμα με τον Διονύση να ποτέ στο ρυθμό 9.49 και στο Πάμε Πρωινό.
1: Και το πρωί το Πάμε.

0: πίσω στο 1994 είναι αυτό, έτσι. 1994. Διονύσης Κινάς, ποτέ. Πολύ αγαπημένος, στο ρυθμό 949.
1: Πολύ αγαπημένος είναι και ο Μασούτης. Σούπερ μάρκετ Μασούτης, πάμε τις τιμές. 50 χρόνια γιορτής και 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Τι γίνεται κάθε Σάββατο? Ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr. Κάθε Σάββατο μία τιμή που σπάει τα κοντέρ. Μασούτης, εκεί που οικονομία γίνεται γιορτή.
0: Να σου πω, θα μας αφήσει να πάμε για διάλειμμα τώρα ή τι θα καταλάβεις?
1: Πάτε θέλω μια μικρή ανάσα.
2: Μου πήρε τα κεφαλάρια. Να μου
1: φέρει τα κεφαλάρια. Ρε με τα κεφαλάρια. Πάω να τα βρω, ρε. Πάω να τα βρω.
0: Θα σε τραβήξω βίντεο.
2: Πάρε και βίντεο, πάρε και ταινία, πάρε και ό,τι θέλεις.
1: Δεν μπορώ.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένος στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιά.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τρεις ευγενείς.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
5: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθήνα.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Σύσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθήνα.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Μπορείς, Χριστιανή μου, να μην με πιέσεις τώρα, δεν
16: βέβαια. Σε παρακαλώ, έχω ένα νευροκαμπαλίκι.
17: Δεν μπορώ να
16: κάτσε εδώ,
17: Φορτούνη.
16: Γιατί μωρό μου.
17: Φορτούνη, μπορείς.
16: Δεν θέλω.
17: Δεν νομίζω.
16: Φορτούνη.
15: Τι ήθελα, παιδί μου, να σου πω ότι τρίβω. Δεν μπορώ, παιδί μου, αυτή τη στιγμή κάναμε δουλειά. Έχεις πιαστεί, έχεις υλικό πιασμένο
16: πίσω. Έχω, παιδιά, ένα πρόβλημα στον αφιέν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Φορτούνης ξέρει να τρίβει και δεν έχω στη δουλειά, δεν έχω στο σπίτι.
15: Και μου λέει, θα σου δώσω τα εύσημα, μου λέει. Να σου πω ότι το αξίζει και ξέρει να τρίβει. Δεν θέλω τα εύσημα, θέλω τα φυλάκια μου τα οποία τα χτύπησα στο escape προχθές.
16: Έλα, Βασίλη, κάνε με τον αγκώνα λίγο. Να φύγει τον νεύρο από τον. Ναι, έτσι κάνεις καλό με τον αγκώνα, φεύγει τον νεύρο.
15: Καλά. Έχουμε πάει σε άλλο level, παιδιά.
16: Θα είμαι ενθουσιασμένη σήμερα.
15: Για να πούμε κίνηση και καιρό, αν ψάχνετε εδώ στο Πάμε Πρωινό της Τρίτης, μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχουμε την κατάλληλη πρόταση. Την 5η, 4η Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Αθηνά και λοιποί, Powered by Ray, θα ανέβουν η Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Οτραρότα, η Σουρλουλού, η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο χορό, ένταση, καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος μας stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε και εσείς το εισιτήριο που μας ακούτε από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Ρε που το σκαρώσανε.
16: Θα γίνει χαμός.
15: OPA Festival.
16: OPA.
14: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Όπα, όπα, έρχεται ο πράκτορ και σηκώνει τον ντρόουν του για να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Κινείται ο κόσμος ή σημειωτών.
15: Κίνηση ακινησία. Mm. Κίνηση ακινησία με πολλή κίνηση στο ποτάμι και στα διορεύματα και στον οδικό και στο καθοδικό. Στην άδο της Συγκρού, στο κέντρο, κατεβαίνοντας την Κατεχάκη, κατεβαίνοντας από την Αιγαία Παρασκευή και κάτω τη Μεσογείο. Όλα αυτά είναι υποτελειαρισμένα που σας λέω, έτσι. Η άνδος της Κηφισίας από το Ψυχικό και πάνω μέχρι το Χαλάνδρι, όλο αυτό το τμήμα και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά στην Παραλιακή. Σας πήγα το γύρο της Αθήνας και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες και σε φανάρια υπάρχει σταμάτα ξεκίνα. Οπότε σήμερα, Τρίτη 19 του Μάη, χρειάζεται υπομονή.
0: Και ηρεμία.
15: Και ηρεμία.
18: Τώρα θα ηρεμήσετε. Αν βρίσκεστε σταματημένοι σε κάποιο φανάρι στον Κηφισό, θέλω να ακούσετε αυτό το παραμύθι για τον καιρό. Γιατί μια φορά και έναν καιρό η Αττική ξύπνησε και ήταν γεμάτη ήλιο και θερμοκρασία υψηλή. Όμως, εκεί γύρω στο μεσημέρι, λίγα συννεφάκια θα εμφανιστούν, θα έχει τοπικές βροχές και μπόρες, όσο και να μην το πιστεύεις, το έχουν δώσει μετεωρολόγοι. Εδώ στο δελτίο καιρού ακούς μόνο αλήθειες, τα τρία μπουφόρ θα γίνουν έξι, η βροχή θα πέσει και θα βρέξει. Όσοι έχετε απλώσει, μαζεύτε τα ρούχα γρήγορα, γιατί από το μεσημέρι ως και το βράδυ θα πέσει μια βροχούλα. Φορτούνι.
15: Ναι,
16: φορτούνι, αγόρι,
0: μας εκπομπή
16: εδώ.
0: Από παραμύθι βγήκε. Υπάρχει σωστά εσύ, για παραμύθι και μας κάνεις.
15: Καλά, σε παρακαλώ.

0: Γιώργος Μαζονάκης, διανυκτερεύω και εμείς τώρα σήμερα εφημερεύουμε. Εφημερεύουμε 7 με 10 κάθε μέρα.
1: Κάθε έτσι. Μέρα εδώ το πάμε πρωινό. Κουπί κουπάκι δίπλα σας βρε. Σας κάνουμε παρέα στην κίνηση τώρα που είστε κολλημένοι και μη φύγει κανείς. Όσοι συντονίζεστε για πρώτη φορά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έχουμε παιδιά να δώσουμε δωράρες στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Τι άλλο έχουμε.
1: 300 ευρώ μετρητά από το ραντάρ
0: ναι,
1: μας.
0: Σε λίγο έρχεται το δεύτερο στοιχείο.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών, δύο ρολόγια πάρα πολύ μεγάλη αξία. Ένα τρικό, ένα γυναικείο. Δηλαδή κρατάς εσύ, δίνεις και στον κομμενάκι σου.
0: Μπράβο, ανάλογα, έτσι.
1: Ναι.
0: Που θες και τι.
1: Ναι. Στη μαμά σου, στη φίλη σου, την κολλητή σου.
0: Καταπληκτικό μου φαίνεται.
1: Πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ ωραίο.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ μπροστά. Έχω Αθηνά παράλογους νόμους που υπάρχουν ακόμη. Είναι αυτά τα άρθρα τα οποία τα διαβάζει και χασκογελάς. Αλλά πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Γιατί ισχύουν, έτσι. Από το 2020 και μετά ισχύουν αυτοί οι νόμοι.
1: Δηλαδή, σε άλλες χώρες.
0: Και στην Ελλάδα έχει ένα νόμο περίεργο.
1: Παραδείγματος
0: χάρη, ο περίπτωσης νόμος που ισχύει στην Ελλάδα και δεν ισχύει σε άλλα κράτη, ξέρεις ποιος είναι?
1: Ποιος?
0: Ότι ο γάμος μπορεί να γίνει μόνο αν δημοσιευθεί.
1: Α, ναι. Εσύ.
0: Αυτό δεν γίνεται σε άλλες
1: χώρες. Αυτό άραγε, γιατί το έχουμε.
0: Τι να σου πω κι εγώ, για να είναι.
1: Το ξέρει ο κόσμος και
0: μπράβο, δημιάζει. Για να υπάρχει γνωστοποίηση αυτή και να μην. Για να ξέρουμε αν έχει επαναληφθεί.
1: Εγώ έψαχνα να βρω πού θα
0: έχει επαναληφθεί.
1: Εγώ
0: για τις διγαμίες, ίσως.
1: Ίσως. Γι' αυτό, αλλά εγώ έψαχνα να βρω εφημερίδα να το δημοσιεύσω που να μην διαβάζει ο πατέρας μου.
0: Βέβαια, τα νέα
1: του
0: ψαροντούφεκου.
1: Δεν το ξέρει κανένας ότι θα παντρευτώ εγώ.
0: Μπορείς να βρει, ξέρω εγώ, μία τοπική στη Λαμία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι πανελλαδικής εμβέλειας.
1: Πανελλαδικής, ναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Επιλέγεις και ψάχνεις και βρίσκεις, γράφεις το
0: κείμενο. Δεν κρυβόμαστε με τίποτα. Στη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς ακόμη και σήμερα να μεθύσεις επίσημα μέσα σε pub. Πού μπορείς να μεθύσεις? Δηλαδή, οι Βρετανοί πού μεθάνε, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Στους δρόμους.
0: Λοιπόν, στο Λος Άντζελες, εκεί στις παραλίες τους, δεν πετάς φρίσμπι. Μας κοροϊδεύουν, μωρέ.
1: Εδώ απαγορεύσαμε τη ρακέτα. Το φρίσμπι σε πήρε.
0: Στην Πολωνία απαγορεύεται. Ναι. Στην Πολωνία απαγορεύεται ο Winnie the Pooh. Το αρκουδάκι.
1: Γιατί?
0: Άντε ντε τώρα και εσύ, τι ψάχνεις να πεις.
1: Ο Winnie the Pooh, καλά.
0: Στην Ταϊλάνδη, ναι, απαγορεύεται. Στην Ταϊλάνδη
1: δεν απαγορεύεται. Δηλαδή.
0: Απαγορεύεται να βγεις με εσόρουχα στην Ταϊλάνδη.
1: Τι?
0: Με μαγιό, ναι, αλλά με εσόρουχα όχι. Πού θα καταλάβει ο άλλος, αγάπη μου, ότι αυτό που φοράω είναι μαγιό?
1: Καλά, εντάξει, με εσόρουχα και εδώ δεν βγαίνεις. Δεν
0: γιατί?
1: Απαγορεύεται βέβαια, αλλά θα βγω με το βρακί και το σουτιέν έξω στον κόσμο.
0: Δεν απαγορεύεται όμως. Γυμνός ίσως.
1: Όχι, δεν
0: ναι, απαγορεύεται. Γυμνός απαγορεύεται. Αλλά με εσόρουχο γιατί, αν είναι μαγιό, δηλαδή. Από το υλικό θα κρίνεις αν είναι λικρά αυτό το
1: μαγιό. Παιδί μου τώρα το ίδιο είναι το εσόρουχο και το ίδιο το μαγιό. Κάτσε κι εσύ. Τα έχεις δει τα εσόρουχα του άλλου πόσο διάφανο.
0: Γιατί
1: μπορεί να είναι διάφανο, μπορεί να είναι νταντέλα, μπορεί να είναι χιλιαρί.
0: Εντάξει, θα βάλουμε όρος.
1: Ναι.
0: Όχι με τα τέλα. Λοιπόν, στις Φιλιππίνες απαγορεύεται να πάρεις διαζύγιο εντός της χώρας, εντός του κράτους.
1: Ναι.
0: Πρέπει, αν θες να χωρίσεις, για να διαλύσεις το γάμο, να βγεις εκτός ορίου κράτους.
1: Άκου.
0: Και έχω και το καλύτερο. Στη Φλόριντα τα αέρια έχουν ρεπό βράδυ Πέμπτης. Δεν ξέρουμε ούτε γιατί ούτε ποιος, αλλά δεν ξέρω και πώς ξέφυγε αυτός ο νόμος μέχρι σήμερα. Απαγορεύεται μετά τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Ναι. Να ρίζεσαι.
0: Ναι, ρίζεσαι.
1: Και άμα σου έρθει δηλαδή, θα κάνεις το κρατήσει μέχρι να ξημερώσει Παρασκευή. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Εδώ είναι που λέμε επιτέλους Παρασκευή, παιδιά, να περιμένεις να αλλάξει.
1: Τώρα τι θα γίνεται εκεί Παρασκευή πρωί.
0: T-G-I-F.
1: Και ένα στραπαβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβραβρα Έλα Παναγία.

0: Αυτό είναι αφιερωμένο στην Αθηνά Αφαλίδου. Παιδιά, να, λίγο την αυτοαναφορικότητα να μας την επιτρέψετε τώρα, έτσι. Και εσείς δεν ξέρω όπου θέλετε να το αφιερώσετε, αλλά εγώ το αφιερώνω στην Αφαλίδου γιατί της άρεσε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό.
0: Καλή,
1: το
0: πόσο καιρό είχαμε να τα ακούσουμε.
1: Πολύ καιρό είχαμε να τα ακούσουμε. Ορίστε. Και χαίρομαι γιατί εδώ στο ρυθμό ακούμε μόνο επιτυχίες.
0: Λοιπόν, έχει ανοίξει μεγάλο μπιφ. Την άλλη ώρα θα το επαναφέρουμε.
1: Ναι, έτσι. Με ποιο πράγμα απ' όλα.
0: Με το Ζεμπέκικο και την Τουρκία.
1: Άστο. Θα μιλήσουμε την άλλη ώρα γι' αυτό, να πάρουμε για έναν ειδικό να τοποθετηθεί.
2: Τώρα ρατάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα.
1: Λένα.
2: Δεύτερο στοιχείο.
1: Είναι 300 ευρώ μετρητά που δίνει το ρατάρ μας σήμερα, παιδιά. Το καταλαβαίνεις. 300 ευρώ μετρητά σε έναν άντρα γεννημένο την άνοιξη. Μάρτιο, Απρίλιο ή Μάιο. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε αυτός ο άντρας να έχει κατοικίδιο γάτα.
0: Οπα.
1: Και φυσικά να μπορεί να, μπορεί να το αποδείξει.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: και το
1: σωστά.
0: Βιβλιάριο που,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Έναν άντρα γεννημένο άνοιξη να έχει κατοικίδιο γάτα. Σε λίγο το τρίτο στοιχείο για 300 ευρώ μετρητά. Το ραντάρ μας σήμερα. Ωραία, τι έχει να γίνει και έχουμε και άλλα δώρα. Μην φύγει κανείς.
0: Oh my gosh. Oh my gosh.
3: I'm not like this other guys listening to Book Kids.
1: Oh yeah, it's a
3: Μόνο πάμε πρωινό.

0: τι κάνεις?
1: Είσαι καλά?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Στα καλύτερα. Πώς με βλέπεις? Αν εξαιρέσεις το αυγενικό που δεν έχεις βάλει ένα χεράκι να λύσεις αυτό τον κόμπο εδώ πέρα, αλλά τι να. Βλέπεις, οι φίλοι. Αυτοί είναι οι φίλοι.
1: Λοιπόν, ξεκινάνε οι εξετάσεις, έρχονται και οι πανελλήνιες με σελίδες, με υπογραμμίσεις, με επανάληψη. Και το μυαλό Αθηνά κουράζεται. Οι φίλοι μας που, και τα παιδιά που θα τους ευχηθούμε καλή επιτυχία, το ξέρουν. Λοιπόν, το Tonosan Brain Energy Booster μας δίνει μια λύση με ginger σιβηρίας, με βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι, χρησιμοποιείς το Tonosan Brain Energy Booster και...
0: ακούς, πάμε ενέργεια. Πρωινό, γιατί το booster το δικό σου, το πρωινό, το energy, είναι εδώ πέρα αυτή η παρέα του Πάμε Πρωινό και ο ρυθμός 949. Μη φύγει κανείς.
1: Αχ,
0: έχουμε
1: κομπάρα
0: τώρα. Έτσι.
2: Πώς σας φαίνεται το καφέ της μητέρα?
0: Σκατά.
3: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
2: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Οχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα.

0: Τύρο. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic πίτσες. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, λαρτιτζιά.
2: Η ώρα στο νησί είναι 9.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
4: Φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Welcome back, ταλεντάρες μας. Και πού καταλήγουμε, παιδιά?
5: Σε ένα συμπέρασμα.
4: Ότι είμαστε καλύτεροι.
5: Εκεί φτάνουν όλα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί.
4: Καλημέρα, Γρηγόρη.
6: Εγώ επειδή είστε οι καλύτεροι. Καλημέρα. Και επίσης ήρθα επειδή άκουσα ότι βάζετε καφέ. Δεν βλέπω το καφεδάκι μου όμως.
5: Πού βάζουμε καφέ εμείς? Εμείς τώρα τον καφέ τον έχουμε πιει.
6: Τρίτο, τέταρτο,
5: Τώρα πάμε για δεύτερο.
4: Καλώς τον. Είναι το πάμε πρωινό. Τριπλέτα και σήμερα. Φορτούνης, Αφαλίδου και Ατρίδης.
5: Έτσι,
4: το τρίο φωτιά.
5: Με υψηλές προσδοκίες. Ανεβάζουμε τον πύχη πολύ ψηλά. Και φυσικά αυτή την ώρα έρχεται η στιγμή που όλοι περιμένετε. Έρχεται η λέσχη των καμένων ποιητών. Θα γίνει χαμός γιατί έχουμε δωράρα.
4: Για πες το δώρο.
5: Δύο ρολόγια. Δεν θα πω τις μάρκες τώρα, αλλά ξέρεις ότι είναι πολύ γνωστές μάρκες και αξίας 160.
4: Και
5: μπράβο. 160 ευρώ το καθένα. Ένα αντρικό ρολόι και ένα γυναικείο. Θα κερδίσει ο νικητής της εβδομάδας στη λέσχη από το ΙΒΑΠ της Ιλαμπρού Κόσμημα. Το ξέρετε το ΙΒΑΠ της Ιλαμπρού Κόσμημα, γιατί έχει γίνει viral. Τρέχει μία προσφορά εκεί. Αν παντρεύεστε και γίνεστε κουμπά ή γίνεστε κουμπάρι για γάμο, να ξέρετε ότι υπάρχει σετ κουμπάρου για γάμο. Δίσκος, κανάτα, ποτήρι και στέφανα. Πάνω από 1500 σχέδια. Από 144 ευρώ μόνο έχει. Τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βέντες

0: Βάρος.
1: Άντε το καλό.
2: Βέρες να δείτε, δεν μπορείτε να διαλέξετε.
0: Έλα και στα δικά μας η δεύτερη. Ένα τσακ είμαι να μη στείλω μήνυμα. Ένα τσακ.
2: Όχι, εσύ δεν μπορείς να το κερδίσεις. Άμα θέλεις θα πάμε στο ΙΒΑΠΤΙΣ, θα σου δώσουν. Θα γίνεις κουμπάρος σε γάμο.
1: Εντάξει, βέβαια. Αν, ναι, έχεις, ναι. Αν έχεις φίλο,
2: ναι.
1: Επειδή το πακετάκι αυτό εδώ πέρα που καταρχάς και μόνο που ξεμπλέκεις, γιατί
2: ναι,
1: ξέρουν
2: όλα μέσα
1: και
2: εκεί,
1: τα έχουν όλα μέσα,
2: να
1: στείλε μήνυμα στο φίλο σου. Ναι,
2: ναι. Κλείσε το ραντεβού σου λοιπόν στο 210-26-26-370 και πήγαινε Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους για να βρείτε τα πάντα για το γάμο πανεύκολα. Φυσικά και στο ηλεκτρονικό τους κατάστημα www.ivaptisi.com.
0: Άκου τώρα, για να πάμε γρήγορα στο κυρίως θέμα, στη μουσική μας και στα παιχνίδια μας και στο ραντάρ, θα πρέπει να πούμε ποια λέξη, ποια λέξη θα έχουν μέσα στα ποίηματα που θα στείλουν.
2: Σκέφτηκα ή
0: που θα
2: μας πάρουν
1: τα οποία μηνύματα, όχι μηνύματα, ποίηματα θα πρέπει να μας κάνουν να γελάσουν.
2: Μπράβο,
1: έτσι.
2: Πες το αυτό, γιατί χθες μας γράφατε δοκίμια.
1: Όχι, μπορεί να είναι τρομερό το ποίημα και να έχει ομοιοκαταληξία. Αν εμείς δεν γελάσουμε, δεν γίνεται.
0: Έχεις έρθει με διάθεση να γελάσεις. Πολύ ωραία.
2: Τη λέξη τσακ θα βάλουμε μέσα
0: στο τσακ.
2: Το τσακ λοιπόν είναι η λέξη που θέλουμε να βάλετε σήμερα στο ποίημα σας και όταν σας πούμε θα καλέσετε να παίξετε για να κερδίσετε τις δωράρες αυτές τα δύο ρολόγια.
1: Τσακ από τα τσάκρα.
2: Όχι, στο τσακ που
0: τσάκρα,
2: λέμε.
0: Τι είναι αυτό ο σύνδεσμος.
2: Τσακ.
0: Τσακ.
2: Κατάλαβες.
0: Γιατί με τραβάς βίντεο.
3: Πάρε με και βίντεο, πάρε και ταινία, πάρε και
2: λίγο.

0: δούμε το τους είπες πως το ρυθμό 949 μελετώντας μέχρι και τις 10 Βασίλης Αθηνά και Γρηγόρης στα μικρόφωνα. Τι έχεις φέρει ντόκτορα?
1: Καλά τώρα, εντάξει. Είναι που το έχει πλευρά, να ξέρετε, ναι, αυτή ναι, εδώ πέρα ναι. Που κάνω.
2: Όταν και
1: είναι
2: κάθεσαι που... εκεί γίνεσαι...
1: Ναι, ναι, καλά, υπάρχει και λατρεία προς την αυθεντική την ντόκτορα, οπότε αναγκαστικά και εγώ εδώ το παλεύω.
2: Το κορίτσι μας θα έρθει πρώτο Θεός αύριο.
1: Το λοιπόν, είστε ready?
2: Πανέτοιμοι, τι θα μας πεις, θα μας ταράξει αυτό που θα μας πεις.
1: Πήγα να ρωτήσω αν κάνετε μπάνιο, αλλά εντάξει, ψιλορητορικό το ερώτημα, κάνετε, επιβεβαιώνω. Ναι.
3: Πού και πού.
1: Όταν κάνετε μπάνιο λοιπόν, νιώθετε πέρα από την χαλάρωση, την ανακούφιση, την ευχαρίστηση και μία έξτρα δημιουργικότητα?
2: Συνέχεια εγώ, μέσα στο μπάνιο σκέφτομαι τα πάντα.
1: Εσύ, κυρία Φορτούνη? Όχι,
2: τίποτα.
1: Τι πνευματολογία είναι στους άνθρωπους? Και ακόμα και σε αυτό είπες όχι.
0: Όχι, δεν λοιπόν, σκέφτομαι στο μπάνιο, τι να σκεφτώ.
1: Κορυφαία έρευνα, επιστημονική, πάντα, δεν φέρουμε ποτέ τίποτε άλλο σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Βέβαια, σαφώς.
1: Επιβεβαιώνει ότι το ντουζ είναι το καλύτερο σημείο για να μπορείτε να κάνετε σκέψεις και να λύνετε προβλήματα που σας απασχολούν.
0: Αναλόγως τι σκέψεις και τι προβλήματα.
2: Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Τα πάντα μέσα από τη δουλειά τα έχω σκεφτεί, δηλαδή του σχολιαστικού μου, αυτά που κάνω κάθε Κυριακή. Όλες τις σαλτάκες στο ντουζ. Την ώρα
1: έχουμε
2: που κάνω
1: η κοπέλα είναι, έχει συμμετοχή στην έρευνα.
0: Το ντουζ είναι συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.
2: Όχι,
0: όσο διαρκούν δύο τραγούδια.
1: Τι λέει ο άνθρωπος?
2: Εγώ.
1: Καλά, εντάξει, εμείς κάνουμε μπάνιο, φωνάζουν να παίξω όσα χρόνια. Μικροί είμαστε και μεγαλώσαμε. Λοιπόν, το default mode network.
0: Ναι.
1: Το, ξαναλέω, το DMN
2: ναι.
0: Okay.
1: Είναι ένα σύστημα στην περιοχή του εγκεφάλου το οποίο ενεργοποιείται όταν κάνουμε ντους. Και ο λόγος που ενεργοποιείται είναι γιατί μπαίνει το μυαλό μας σε μια παθητική κατάσταση.
2: Ορίστε.
0: Το καταλαβαίνω αυτό.
2: Έτσι λειτουργεί.
1: Σε ηρεμία και μπορεί να περιπλανηθεί το μυαλό μας και να σκεφτεί πράγματα. Με τη βοήθεια λοιπόν του DMN, το οποίο μπαίνει σε αυτή εδώ την σε αυτό το συγκεκριμένο mode, έχουμε δημιουργικές ιδέες, λύσεις και προτάσεις, και μάλιστα λύσεις και προτάσεις που δεν θα σκεφτόμασταν σε άλλη φάση της ζωής μας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο εκείνη.
2: Είναι
1: έχω
2: και
1: άλλη μία φάση της ζωής που σκέφτομαι ότι δίνει λύσεις, θα σας την πω εκτός αέρα.
0: Το ίδιο πράγμα είναι. Ταυτόχρονα μπορεί να γίνει αυτό.
1: Μπράβο. Όχι, δεν είναι αυτό που σκέφτηκα, κάτι άλλο.
2: Πόσο μεγάλη ντουζιέρα έχεις, ανάλογα. Χωράνε δύο μέσα.
1: Επίσης,
2: στην ντουζιέρα σου χωράνε δύο.
1: Καταρχάς,
2: συγγνώμη, έχετε ντουζιέρα μπανιέρα. Παίζει ρόλο.
0: Έχουμε μπανιέρα, γι' αυτό το λέω. Το αφρό όλο το καταλάβω όλο αυτό. Το ντουζ είναι quick. Πάμε.
2: Εγώ έχω ντουζιέρα.
1: Το τρεχούμενο νερό και καταπαρεντική ήχη που παράγουν μειώνουν το στρες και το άγχος. Παράλληλα, αυξάνεται η ντοπαμίνη, φιλαράκια μου καλά.
2: Αυξάνεται και η ντοπαμίνη.
1: Ναι, ναι. Και αυτό βοηθάει γενικώς τους νευροδιαβιβαστές. Να χαλαρώσει όλο το σύστημα, να είναι πιο λειτουργικό και να έρθουν ιδέες οι οποίες δεν επιβεβαιώνει ο Βασίλης Φορτούνης. Εμείς οι δύο που τα μεγάλα πνεύματα συναντούνται, στο 100%.
0: Να γεμίσεις την μπανιέρα, να ράξεις μέσα, να σκεφτείς. Στο ντουζ που είναι από εκφύσεως γρήγορο.
2: Μα τρέχει από πάνω τον εγώ. Αγόρι
1: μου, αυτό που σου λέει. Εγώ με την Αφαλίδη έχουμε πάει Μαλδίβες. Άκουσα με λίγο τώρα. Εκεί στο θέρετρο. Ωραία. Είναι.
0: Θα πω στην πισίνα.
1: Όχι, δεν θα πει σε καμία πισίνα. Άλλη απόλαυση είναι η πισίνα. Στα αυτά τα θέρετρα, το μπάνιο, το ντουζ είναι ανοιχτό.
2: Έχει
1: φιλοσχέσεις, ιστορίες, θα λες και στο survivor.
2: Ωραία.
1: Και την ώρα που κάθεσαι κάτω από το ντουζ, σκύβεις και το κεφαλάκι σου και βάζεις καυτό νερό.
2: Ναι, κάθεσαι και σκέφτεσαι.
1: Και πάει 5 λεπτά, 7 λεπτά. Έχει ωραία μουσική. Πουλάκια δεξιά-αριστερά. Έχει κανένα πουλάκι να μα βάλει. Σου πω ότι αφού λύσουμε τα προβλήματά μας εμείς, μετά έχει άλλο έργο.
2: Άσ'
1: αυτό.
2: Γιατί λες, μου πιάνεις λίγο την πατσέτα. Έλα μέσα να σου πω. Κατάλαβες.
1: Αυτό.
2: Και γίνεται δουλίτσα.
1: Το βρήκες, έτσι και φύγουν όλα.
2: Συγχαρητήρια, πολύ ωραία.
1: Καλή έρευνα, ευχαριστώ.
0: Μόνοι τους.
1: Ο επιστήμονας είναι το δείγμα. Στην Αθήνα.
2: Τρίτο στοιχείο. Να το ήρθε, έφτασε.
0: Έχουμε πει ήδη ότι ψάχνουμε έναν άντρα γεννημένο άνοιξη, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Δεύτερο στοιχείο, να έχει κατοικίδιο γάτα αυτός ο άντρας. Και τώρα έρχεται το τρίτο στοιχείο για 300 ευρώ. Το όνομα της οδού στην οποία μένει ο κύριος να είναι έως 4 συλλαβές. Καλέ, τι σταυρόλεξο είναι αυτό?
2: Άντρας
0: με γάτα, γεννημένος άνοιξη με γάτα, και η οδός που μένει να έχει ονομασία έως 4 συλλαβές.
2: Έως 4.
1: Παπαδιαμάντι είναι μέσα δηλαδή?
2: Όχι, είναι 5.
0: Κόσμος που λες. Μια χαρά, πολύ θα είναι.
2: Έως και 4 συλλαβές.
1: Πόσα δίνουμε, παιδιά? Πόσα δίνουμε?
2: 300 ευρώ.
0: 300 ευρώ, παιδιά, έχετε 5 λεπτά να καλέσετε στο 2 10 68 35 7 22 και να τσιμπήσετε τα μετρητά.

0: Έχουμε και τον άμπαλο εδώ πέρα.
1: Έχουμε
0: το Γρηγόριο.
1: Και τον...
0: Σήμερα όμως δεν έχει έρθει με αυτή την ιδιότητα.
1: Όχι.
2: Είμαι με άλλη ιδιότητα σήμερα.
0: Βέβαια, είσαι εδώ μέλος της παρέας. Είσαι στο, είσαι στο ποδάρι της Μπέτης Μαγκύρα, δηλαδή τώρα είσαι η Μπέτη μας.
2: Παναγίτσα μου. Τι όνειρο ζω, Θεούλη μου. Καλημέρα, Μπέτη.
0: Μισό λεπτό, παιδιά. Το ραντάρ κάποιον εντόπισε μάλλον.
1: Πλάκα κάνεις. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι τρομερή ενέργεια είναι αυτή, τέτοιους θέλουμε.
1: Πώς σας λένε?
3: Γιάννη με λένε.
1: Α, αυτό είναι το όνομα, το όνομα το σωστό.
0: Γιάννη.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Γενέθλια.
0: Μία τις ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Άρα τα στοιχεία έχουμε και λέμε. Είσαι γεννημένος ποιο μήνα?
3: Μάιο, 31 Μαΐου.
1: Ωραίος. Ορίστε, σωστός. Ωραίος.
2: Το ένα το έχουμε.
1: Έχεις κατοικίδιο γάτα?
3: Έχω μια γατούλα, την Κούκκι.
1: Α, σούπερ.
2: Ωραία. Και η οδός στην οποία μένεις έχει 4 συλλαβές?
3: Λιγότερες, ναι.
1: Σούπερ.
0: Πώς?
3: Σοκιόν.
0: Έλα ρε Γιάννη.
1: Και αυτό με 3 συλλαβές. 300.
0: Και μετρητά. Μπράβο.
2: Μπράβο. Μπράβο.
3: Για τα επερχόμενα γενέθλιά μου και σήμερα που έχει γενέθλια η μεσαία η κορούλα μου.
1: Να τη χαίρεσαι.
2: Τέλειο.
1: Τι χαρά, τι ωραία.
0: Λοιπόν, σε καλή μεριά, να είσαι πάντα τυχερός. Ευχαριστούμε που μας ακούς.
2: Γερή και καλό τύχη καταρχάς. Και
3: η παρέα μου.
2: Και τι θα... Ευχαριστούμε που είμαστε η παρέα σου. Τι θα τα κάνεις, αν θέλεις να μας πεις?
3: Σίγουρα θα τα χαρώ μαζί με τα τρία μου παιδιά που μένουμε μαζί, εμείς οι τρεις μόνο.
2: Τέλειο.
3: Τρία παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Καλοφάγωτα.
1: Τι τυχερά που είναι που έχουν τόσο μπαμπά καλό. Φιλιά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Για από μένα, να είστε καλά.
1: Αγόρι μας.
0: Το ραντάρ επιστρέφει αύριο.
4: Είναι στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Τα δώσαμε τα 300 ευρώ και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έτσι, στο Γιάννη, ο οποίο μένει με τις τρεις κόρες, παιδιά.
1: Με τα τρία παιδάκια.
2: Νομίζω ότι είναι από τις φορές που πιάσαν τόπο τα λεφτά και πραγματικά να ακούτε το ραντάρ, γιατί βλέπετε πόσο κερδισμένοι μπορεί να είστε. Λοιπόν, γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης και σου φέρνουμε σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ για κάψιμα VIN. Έχεις δει που έχει πάει η βενζίνη, κάθε αγορά με τη Mastercard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις, ψώνεις στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Λοιπόν, θέλω τώρα να γράψετε το ποίημα σας με τη λέξη τσακ μέσα.
0: Στο τσακ.
1: Μπράβο, να μας κάνετε να γελάσουμε για να κερδίσετε δώρο. Ο νικητής αυτής της εβδομάδας από τη Λέσχη κερδίζει ένα ρολόι αντρικό και ένα γυναικείο αξίας 160 ευρώ το καθένα. Τσακ. Γράφτε το ποίημα σας και τσακ. Καλέστε στο 210-68-35-722. Τσακ. Η Λέσχη μας σε λίγο ανοίγει τις πόρτες της.
0: Πάμε και ερχόμαστε τσακ μπαμ.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια. Σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
14: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
13: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
15: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
16: Ναι.
15: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
16: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
17: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές πολλές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
18: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
19: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το IoUT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα IoUT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
20: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα Ρότα, Σουρουλουλού, Βουκολική Διαταραχή, Closing Act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
21: Πάμε!
22: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
23: Μπορεί να τρέξει.
24: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
24: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Οστεομούβ.
25: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
28: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
29: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Γρήγορα παιδιά, για να προλάβουμε μέχρι τις 10 να τα κάνουμε όλα, έτσι.
1: Όλα θα τα κάνουμε, όλα θα τα προλάβουμε. Η Λέσχη μας θα ανοίξει σε πάρα πολύ λίγο. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δραστηριότητες. Τι?
0: Πάμε.
1: Α, ο ψηφιακός κόσμος, λέω, δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν και να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Μαζί με αυτές όμως γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι ok να αποστάρουν, τι είναι ok να δουν,
0: πώς να αντιδράσουν. Τα λέω καλά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ. Με το Dozy, λοιπόν, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη σελίδα στο 10454, ναι, προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Αυτή την εφαρμογή θα τη βρείτε διαθέσιμη σε App Store και Play Store και περισσότερα θα μάθετε στο Vodafone.gr.
0: Είμαι ο Βασίλης και μόλις τελείωσα την αναφορά μου.
30: Άμα!
0: Τώρα θα πω και την κίνηση
30: της Αθήνας.
0: Τώρα να πω και την κίνηση.
1: Κάτσε να σηκώσει ο πράκτορ τον drone του και να δει μέσα από τους δρόμους της πόλης τι γίνεται.
0: Δεν ήξερες τους δρόμους, αλλιώς θα σε έβαζα να πεις και την κίνηση. Λοιπόν, τώρα έχει πολλή κίνηση στο ποτάμι ανάμεσα από την Λυκόβρηση και το Εγάλεο. Και στην Κηφισίας, παιδιά, έχει τον κόμπο του ψυχικού μποτιλιάρισμα. Κατεβαίνοντας πάλι την Μεσογείον από την Αγία Παρασκευή και κάτω υπάρχει πυκνή ροή. Όπως και αν θέλετε να βγείτε από τη Βουλιαχμένης προς το κέντρο, εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως, έχει σταμάτα, ξεκίνα. Σταμάτα.
30: Πες μας μια καλή είδηση, ρε Βασίλη.
0: Ρε Βασίλη.
30: Σήμερα.
1: Σαν μικρό παραμυθάκι θα σας ακούγεται το ότι θα βγουν τα σύννεφα λίγο στον ουρανό. Σε πάρα πολύ λίγο θα αρχίσει να συννεφιάζει και από εκεί που ο ήλιος έχει ξεπροβάλει, συννεφάκια θα καλύψουν τον Αττικό ουρανό. Τελικά η βροχή δεν θα έρθει στις 3 το μεσημέρι, αλλά τη δίνουν εκεί γύρω στις 8 το απόγευμα. Οπότε βγείτε, ξεσκάστε και το βραδάκι θα ακούμε τη βροχούλα να πέφτει πάνω στο τζάμι και εμείς θα κοιμόμαστε ήσυχοι και ήρεμοι. Όχι τώρα, το βράδυ, Φορτούνη!
0: Διαμαρτίες πληρώνουμε, γκράουρε! Είναι η ώρα τώρα για να καλέσετε στο 210-68-35-722, έτσι, για τη λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Για πάμε, τσακ, για καλείτε.
2: Τσακ, τσακ. Αυτό είναι το που θέλουμε να ακούσουμε από εσάς. Η λέξη είναι τσακ. Θυμίζουμε ότι θέλουμε ποιήματα που να μας κάνουν να γελάσουμε.
1: 210-68-35-722.

0: Αλιόλιου και λογαριασμός στο Ρυθμούλη 949. Έχουμε να δώσουμε δωράρα.
1: Ένα ρολόι αντρικό και ένα γυναικείο αξίας 160 ευρώ το καθένα. Κερδίζει ο νικητής της εβδομάδας στη λέσχη μας. Αρκεί να γράψετε το ποίημα με τη λέξη που σας είπαμε. Σήμερα έχουμε τη λέξη τσακ. Ναι, και ναι. Να καλέσετε.
2: Να μας κάνετε να γελάσουμε, γιατί αυτός είναι ο στόχος των ποιημάτων, με τη λέξη τσακ. Και να καλέσετε στο 210-6835-722. 210-6835-722.
0: Τώρα, όσο ανοίγουν οι γραμμές, για να ακούσουμε τον πρώτο μας ποιητή.
3: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Για, ποιος είναι? Χαίρετε.
4: Εγώ.
0: Ναι,
4: ναι.
0: Εσύ.
4: Ωραία, είμαι η Ζωγραφιά.
0: Γεια σου, Ζωγραφιά.
1: Καλώς την.
4: Είμαι επηρεασμένη από ένα γαμοτράγουδο γηπεδικό.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Είναι μέσα στις λέξεις,
0: ας πούμε.
1: Ξέρεις, δεν πρέπει να ξεφύγουμε στις λέξεις πολύ, να είναι πικάντικο έτσι.
0: Ξέρει,
1: να
0: η Ζωγραφιά, ξέρει, ξέρει, ξέρει καλέ.
4: Έχω τροποποιήσει.
1: Μπράβο, ναι, εσύ, Ζωγραφιά, έλα.
2: Για να δούμε αν θα γελάσουμε.
1: Σούπερ, δώσ' το.
4: Πάμε, γαμπρέ την ύφηνα μαμάς. Από το πρωί ως το βράδυ. Το λούτσο να της δει. Και αυτή θα στο φροντίζει και τον καφέ θα πίνει. Όλο το μέλι το φας, τα γόνα να μην μείνει. Μέχρι τον πάτο μην τραπείς, δικό σου είναι εν τέλει. Τι κι αν δεν είναι ασορτή, το πάνω με το κάτω. Όπου σταθείς και που βρεθείς, εσύ θα τον σφυρίζεις. Και απάνω στο τσάκ θα τις φωνάζεις πάρτον. Και σαν ρετούρος αεκτής, εσύ θα τις τραγουδάς. Εμπρός της ΑΕΚ παλικά.
1: Να το και το σύνθημα.
2: Στο πνεύμα των ημερών.
4: Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, μαμίστε, ξεσκίστε.
1: Καταπληκτική. Και μόνο για τον ύμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρ' το χειροκρότημα σου, Ζωγραφιά.
4: Εγώ τον ήπια, ρε μάνα μου. Εγώ τον ήπια την ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Ζωγραφιά, ευχαριστούμε.
1: Φιλιά, Ζωγραφιά, we love you. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ποιος είναι?
5: Περσεφόνη.
0: Έλα, Περσεφόνη μου.
1: Έλα, Περσεφόνη.
0: Σου άρεσε το δωράκι? Για πάμε να δούμε.
5: Βέβαια, όλα παιδιά τα δώρα σας είναι ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Περσεφόνη.
2: Για να δούμε, θα γελάσουμε. Ωραία. Πάμε λίγο.
5: Βασίλη, ένα νησιώτικο.
1: Έλα, δώσ' το.
0: Πάμε στα πέλαγα.
1: Γεια σου, Φορτούνη, με το βιολί σου.
5: Σε κυνηγούσα μια ζωή και εσύ έλεγες όχι. Μακάρι Λούτσος να σουνα και να είχα μια απόχη. Να τέτοια στα δίχτυα μου, καλέ μου λουτσαρά. Να δω στα σκέλια μου κι εγώ κάποτε μια χαρά. Μαζί πάντα μου γλίτωνες και ξέφευγες στο τσάκ. Ναι. Σαν το τσουλούφι στο μαλλί όταν δεν βάζω λάκ.
1: Έλα ρε φίλε. Είσαι δύναμη, κορίτσι μου.
2: Καλό.
1: Πολύ δυνατή. Τι να κάνουμε τώρα, είναι στο top 5. Είναι
0: ομοίωμα καταληξία με το τσάκ και το λάκ. Με την επέθανε.
1: Φανταστική, μείνε στη γραμμή να ακούσουμε και άλλον και θα δούμε.
0: Stand by. Εδώ ποιος είναι τώρα?
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Πώς λέγεστε?
6: Ο Δημήτρης είναι εδώ, γιατί?
1: Έλα, Δημήτρη, καλημέρα, καλά εσύ?
0: Να ξέρεις, δυνατός
6: παίχτης.
1: Ναι, πολύ καλός παίχτης.
0: Πόσο καιρό
1: έχεις? Έχει καιρό.
6: Έλειπα εξωτερικό, παιδιά, τώρα ξαγύρισα.
0: Πώς περάσαμε, βολτά?
6: Όχι, κάτι αγώνες. Το πιάσαμε και γυρίσαμε.
1: Τι αγώνες, είσαι αθλητής?
6: 3-3, μπάσκετ.
2: Ωραίος είναι.
0: Καταλαβαίνεις, ο Δημήτρης θα είναι από ένα ύψος και πάνω.
2: Αθλητικός.
6: Από τα 2 μέτρα και πάνω.
1: Ωραία. Α, πόσο ύψος έχετε?
0: 2 μέτρα είπε.
1: 2 μέτρα και πάνω. Α, ωραία.
0: Βάλα, τσάρε, χαρήκαμε. Χαμόγελα. Ενώ.
1: Είναι.
2: Τα αγοράζουμε, τα αγοράζουμε.
1: Είναι ωραία τα 2 μέτρα. Για πες μας, Δημήτρη, το ποίημα. Καλώς ήρθες καταρχάς πίσω. Πώς πήγαν οι αγώνες, δεν μας είπες?
6: Κερδίσαμε.
0: Μπράβο. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Εύχομαι να κερδίσεις και στη λέσχη.
6: Θα δείξει, έχω Περσεφόνη απέναντι, δεν μπορώ να αγωνιστώ, εντάξει.
1: Έτσι, για πάμε.
0: Δημήτρη, βάλε, τρίποντο.
6: Λοιπόν, σε ένα μπαράκι στην Κυψέλη, σκοτεινό, είδα μια κούκλα ψηλόλιγνη να πίνει κοκτέιλι δυνατό. Φορούσε εγώ παδοδεκάποντι και φούστα άντερ δεμνή. Και προσπαθούσα από το φούσκωμα στο παντελόνι να μην κάνω τη σκηνή. Πλησιάζομαι αέρα, σαν να γνήσω αρσενικό, να κάνω το καμάκι. Πίνω και ουίσκι σκέτο, χωρίς καν παγάκι. Εκείνη μου χαμογελά, με χάρη και μενάζει, και τουρλώνει το στήθος στο στιτό, με πιάνει παραζάλι. Της πιάνω το χεράκι, το νιώθω λίγο τριχωτό. Παρόλα αυτά συνεχίζω και λέω, με λένε Δημητρό. Μου λέει, γεια σου κούκλε, με φωνή, με μπάσο δυνατό. Και στο τσάκ λίδωσα το κεφαλικό, εγώ το γνήσιο αρσενικό.
0: Έλα ρε Δημήτρη, πολύ ωραία ιστορία.
1: Φανταστικός.
0: Καλό.
1: Τι θα κάνουμε?
0: Κοίτα να δεις τώρα.
1: Χθες δεν βγάλαμε νικητή.
0: Άρα έχουμε μία θέση και μία από τις πέντε. Οπότε τι λες. Επειδή ήταν τώρα πολύ δυνατή.
1: Πολύ
0: δεν ξέρω,
1: εσείς θα μου πείτε. Ναι, και να τους βάλουμε και τους δύο μέσα στην κλήρωση.
0: Λοιπόν, μπράβο λοιπόν παιδιά. Δημήτρης και Περσεφόνη.
1: Οι νικητές της Λέσχης.
0: Η κριτική επιτροπή είναι εδώ. Γεια σας. Είναι και οι δύο νερ.
2: Γελάσαμε, γελάσαμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή.
1: Περσεφόνη, ακούς. Μπράβο. Μπήκατε στην κλήρωση, την Παρασκευή θα γίνει για τη δωράρα αυτή τα δύο ρολόγια. Είστε φανταστικοί ποιητές και σας ευχαριστούμε και που μας ακούτε και που δηλώσατε συμμετοχή στη Λέσχη.
5: Μπέτη!
1: Η Μπέτη δεν έχει έρθει σήμερα, αύριο.
0: Πες όμως, ακούει.
1: Πες το όμως, μας ακούει.
5: Μα ακούτε?
1: Ναι,
0: ναι, ναι, βέβαια.
5: Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θέλω κι εγώ να βάλω ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Λιθάρι.
0: Μείνε όπως είσαι και μείνε όπως είσαι. Τα φιλιά μας, bye bye. Φιλιά. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
1: Πρωινό, very demure, very mindful. 949.

0: πάει και το πάμε πρωινό της Τρίτης, παιδιά, 19 του Μάη, το φάγαμε τον τριώρο το μαραθώνιο.
1: Μα πότε πήγε 10 η ώρα, 10 παραπέντε, ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Είμαστε αθλητές.
2: Έχεις καλή παρέα.
0: Είμαστε αθλητές.
1: Ωραία, σούπερ. Άρα τι έχουμε τώρα με τους αθλητές?
0: Τι έχουμε, έχουμε εδώ πέρα τον άνθρωπο τον οποίο μιας και ήρθε σήμερα.
2: Κοίτα να
0: δεις τώρα. Να το λίγο, να μας πει και
2: τίποτα. Κοίτα να δεις τώρα, γιατί δεν το πιάσα στην αρχή το κόλπο με τους αθλητές.
1: Ναι.
2: Ο Πεπ Γκουαρδιόλα.
1: Ναι.
2: Ήτο, ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα. Και ήτο και μοντέλο.
0: Όσο και μοντέλο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μας πήγε κατευθείαν στο μυαλό, αλλά μας τον έδειξε στον άνθρωπο.
2: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα είναι πολύ γοητευτικός. Εμένα, φίλες μου, τρελαίνονται. Εντάξει, της Αθηνάς τώρα έχουμε καταλάβει. Τώρα ο άνθρωπος είναι φαλακρός, δεν είναι το στυλ της, δεν είναι πολύ ψηλός. Δεν είναι.
0: Δεν είναι πολύ ψηλός.
2: Είναι ποδοσφαιρικός. Είχε πάει στην Manchester City πριν 10 χρόνια. Της άλλαξε την ιστορία. Μιλάμε για τον πιο επιδραστικό προπονητή ποδοσφαίρου τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, στην ιστορία θα γραφτεί ίσως και όσο πιο επιδραστικός με τις αλλαγές που φέρει. Και ανακοίνωσε ότι ένα χρόνο, δεν είναι επίσημη η ανακοίνωση, αλλά θα ανακοινωθεί και επίσημα, φεύγει από τη City.
0: Κοίτα να δει.
1: Πότε ανακοινώθηκε αυτό?
2: Ένα χρόνο πριν τελειώσει το συμβόλαιό του, που θα είχε μέχρι το 27.
0: Δεν έχει πεινές και τέτοια, όμως τώρα πώς θα γίνει?
2: Εντάξει, τα έχουν βρει ουσιαστικά. Ο διάδοχος του θα είναι ο κύριος Μαρέσκα, ο οποίος ήταν και βοηθός του, γιατί αυτός είναι τόσο επιδραστικός που έχει φτιάξει και πολλούς βοηθούς. Προπονητής της Arsenal, πρώην βοηθός του. Αυτός είναι πρώην βοηθός του. Σε 10 χρόνια πήρε 20 τίτλους. Και είναι ένα τέλος εποχής, είναι πολύ ιδιαίτερο.
1: Φαντάζομαι, θα στεναχωριούνται και οι οπαδοί, έτσι.
2: Θα στεναχωριούνται γιατί η γνωστή ομάδα του Manchester είναι η United. Δεν ξέρετε αν εδώ και 15 χρόνια δεν πηγαίνει καλά.
0: Φαντάζομαι είναι η τρανταχτή είδηση τώρα αυτή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είναι σημαντικό.
1: Μάθαμε το
0: στον
1: γιατί όμως φεύγει. Γιατί για να φεύγει ένα χρόνο πριν κάτι έχει γίνει.
2: Γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα σε τέτοιο επίπεδο, με τόσο μεγάλη πίεση, και γιατί θέλει να κλείσει έναν κύκλο επιτυχημένα και να κάνει κάτι άλλο.
0: Την πήρατε τη δόση σας και από Γρηγόρη
2: Αρτεμίδη.
0: Όλα τα είχαμε σήμερα. Έχουμε μαζί μας και το Bakuchiol, έτσι. Καταλαβαίνουμε το γιατί. Είναι μια δερμοκαλλυντική σειρά, η Bakuchiol Age Active Skin Pharmacist, με ορό και κρέμα, βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων, παιδιά. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα, και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά, πρωί, βράδυ, όλο το χρόνο, ακόμα και αν είσαι ποδοσφαιριστής μες στο γήπεδο.
2: Κοίτα να δεις σύνδεση που έκανε.
0: Τελειώσαμε.
1: Αχ, άντε ραντεβού αύριο 7 με 10 με την καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Bye bye.
2: Φιλιά αύριο.
3: Λοιπόν, πάνε πρωινό, μη σας γράψω πρωί και μου σας τερεμά. Τα τραπεζάκι, τσικουτσικ, τα κολλιά τα με φοβά. Τσικουτσικ, τέντε και σε αλλημέντα.

0: πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.

0: κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πει.
1: Η ώρα στο νησί είναι μία. Νησί 9.39. Νησί 9.39.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
6: Με

είσαι, ξέρεις πολύ καλά γιατί είσαι εδώ. Γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Θα ανεβάσουμε το κέφι μας και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης, θα σε αναλάβω στα χεράκια μου για να ανέβει πραγματικά το κέφι όσο πιο ψηλά γίνεται. Τριτούλα σήμερα, μιζέρια υπάρχει. Υπάρχει, θα τη διώξουμε. Θα τη διώξουμε. Ο καιρός είναι ακόμα καλός, αλλά μελέτησα εγώ και είδε μη πετρούλα του καιρού. Από Πέμπτη Παρασκευή χαλάκι έχουμε πάλι βροχές. Κατάρα στο λαδέμπορα, το καλοκαίρι δεν θέλει να έρθει. Δεν πειράζει όμως, πειράζει, αλλά θα πούμε ψέματα ότι δεν πειράζει, γιατί με τις επιτυχίες του ρυθμού 949, ό,τι και αν γίνεται, τα ξεχνάμε όλα. Ξεκινάω φυσικά με Θοδωρή Φέρη και είπες, δυναμώνει την ένταση, επιτυχίες έχουμε ένα φαν κικότες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

πολλά μπορείς να μετανιώσεις. Σίγουρο όμως δεν πρόκειται να μετανιώσεις που σήμερα διάλεξες ρυθμό 949 για να σου κρατήσει παρέα. Εδώ είμαι λοιπόν και σε καλωσορίζω, Γιάννης Κατινάκης, και μέχρι και τις 5 θα περάσουμε εξαιρετικά με επιτυχίες, παιχνίδια, δώρα και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Επίσης, παιδιά, διάβαζα πριν κάτι που πραγματικά με τάραξε πάρα πολύ, διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αν το ρολόι δεν δείξει 2 το βράδυ δεν κλείνει το μάτι. Γαρίδα, μαλάκιο το μάτι. Και διάβασα λοιπόν μια έρευνα που λέει ότι όσοι άνθρωποι κοιμούνται αργά θα πεθάνουν, λέει, νωρίτερα. Κολυβοκάζανο κολυβόποτε και πραγματικά σκιάχτηκα. Άρα να σου πω κάτι. Το να κοιμάσαι νωρίς είναι μιζέρια, παιδιά. Μιζέρια αδιανόητη. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που πάει 10 και ξαφνικά κροταλίας. Νύστεξα. Γιατί, αγάπη μου, πώς είσαι 150 χρονών, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 10 η ώρα είναι η ώρα που αρχίζεις και προετοιμάζεσαι για το βράδυ σου. Να βγεις, να πιεις το ποτό σου, να κάνεις τα δικά σου. Να κάνεις τους έρωτες, άμα είσαι τυχερός. Όχι 10 η ώρα ξαφνικά, τσίπλα βραχονισίδα και σαν να έχεις πάθει με ένα νοοτρόπ και να χασμουργίες σαν τον κροταλία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Οι βραδινοί τύποι έχουν άλλο αέρα. Ξέρω αν συμφωνείς. Άμα είσαι πρωινός, φεύγα. Άμα είσαι βραδινός, στείλε με ένα μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 για να με ενημερώσεις και να βγούμε και για ένα ποτό. Κανείς δεν ξέρει. Και τώρα Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Να το. Για βράδυ έλεγα νύχτα θα ακούσουμε. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: Αναδύση η απόλυτη. Πάρε τον άνεμο, πάρε τα κύματα, τα μπαρμπούνια και τις μαρίδες από το Αιγαίο. Πάρε μας τα μυαλά και τρέλανε μας. Αναδύση λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννης Κατινάξης, σου κρατάω παρέα και σήμερα, μεσημέρι Τρίτης μέχρι και τις 5. Ακόμα λιακάδα, ακόμα ζέστη. Έχουν πει ότι χαλάει ο καιρός. Ξεματιάζω, λιβανίζω, κάνω και ένα εξορκισμό να μην ισχύουν αυτές οι φήμες. Θέλω καλοκαίρι, θέλω λιακάδα, θέλω ζέστη, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Επίσης, να δώσω πάρα πολλά φιλιά στην Κωνσταντίνα που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας και μου λέει ότι με ακούει από Βόλο. Τα φιλιά μου στο Βόλο. Μουα, μουα. Και στην Χριστίνα που λέει ότι με είδε από κοντά το Σάββατο και δεν με χαιρέτησε. Κακώς, έπρεπε να έρθεις να χαιρετήσεις. Και να σου πω και κάτι, θα ενημερώσω. Θα ενημερώσω για πάρα πολύ ωραία και χρήσιμα πράγματα, γιατί σε ξέρω, σε κατάλαβα. Θες τώρα μια καλοκαιρινή έξοδο, να πας, να ξεσκάσεις, να γλεντήσεις, να πιεις. Σέχω, παιδί μου, σου λέω. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα, τα vibes. Να πας να περάσεις εξαιρετικά. Και εγώ τώρα θα πάω, όχι στο OPA Festival, σε ένα διαλυματάκι για αρχή και σε λίγο πάλι μαζί σου. Μη μου φύγεις, θα σε καταλάβω.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μην μπερδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: μέτρητα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τάκης και Μπούπης.
10: Μπούπη, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
17: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
17: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
18: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
17: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
18: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
17: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
18: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
19: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
22: Ρυθμός
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εγώ θα είμαι εδώ και θα σου κρατάω συντροφιά μέχρι και τις 5 να περάσουμε εξαιρετικά. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι σε λίγο θα σε βγάλω στον αέρα, θα τα πούμε, θα παίξουμε, θα κερδίσεις το δωράκι σου. Και ό,τι άλλο θες, είμαι εδώ για σένα. Αρκεί να μου το πεις στο Viber μας 6937-949-949. Και τώρα δεν σε απασχολώ άλλο, γιατί περιμένει η Κατερίνα. Η Κατερίνα Ηλιόλιο, γιατί θέλει να μας τραγουδήσει. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Δώσε, Κατερίνα.

0: Να, δεν το κάνω πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι. Να λοιπόν, που είμαστε πάλι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης σου κρατάω συντροφιά και αυτό το μεσημέρι, το ηλιόλουστο προς το παρόν μεσημέρι. Τριτούλα σήμερα, καλέ, πώς έχει ο μήνας. 19. Πάει και ο Μάιος, παιδιά, περνάει ο καιρός γρήγορα. Τρέχει σαν νερό σαν πηγές Λουτρακίου. Πότε θα πάμε 80, δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, παιδιά, δεν ξέρω. Κάθε χρόνος που περνάει, σαν να πέρασαν 2 νανοσεκόντ. Δεν ξέρω. Γερνάμε, άλλαξε ο χρόνος, γυρίζει πιο γρήγορα η γη. Κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο, μέχρι και τις 5 να υπενθυμίσω ότι θα είμαι μαζί σου, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949 και να ξαναστείλω φιλιά, γιατί έχω εδώ πέρα ακροατόπουλα εξαιρετικά, στη Μαριάνθη που μου λέει καλησπέρα και καλή τριτούλα, και στην Όλγα που μου λέει καλησπέρα και μου στέλνει και φυλάκια. Μα στέλνω και εγώ τα φυλάκια μου λοιπόν, και αφού τα έστειλα είμαι έτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι. Πρόσεξε τώρα. Μικρούλι θα είναι, δεν θέλω να είσαι ανυπόμονος. 5 λεπτά και θα περιμένεις και σε λίγο επιστρέφω δρυμύτερος και έτοιμος για όλα.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Cloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν.
11: Γεια!
10: Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους turbo κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές
14: νησί 939.
15: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
16: Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.

0: Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica, you at your best.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορά.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε καλώς τους, βρε καλώς τους. Ελπίζω να είμαστε όλοι εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, διότι αν δεν είστε, πρώτον, εσείς θα χάσετε και δεύτερον, θα θυμώσω και θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ. Γιάννης Κατινάκης, δεν θα με αφήσεις μοναχούλη μου, γιατί μέχρι και τις 5 εδώ είμαι να λαλάω ό,τι κατεβάσει η κούτρα μου, να σου κρατάω παρεούλα, να ακούσουμε επιτυχιάρες, να ανέβει το κέφι και εννοείται σε λίγο να παίξουμε, να σε βγάλω στον αέρα και να κερδίσεις και τα δώρα σου όπως πρέπει. Εγώ σε θέλω ευχαριστημένο με γεμάτες τσέπες. Λοιπόν, μέχρι να γίνουν όλα αυτά όμως, εγώ αρχίζω την ώρα μου με τον ένα και το μοναδικό Αντώνη Ρέμο που θα μας τραγουδήσει Δευτέρα, βέβαια Τρίτη σήμερα, δεν πειράζει. Ό,τι μέρα και να τραγουδήσει ο Αντώνης είναι εξαιρετικός. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες, θα σου φτιάξουμε το κέφι, αφήσου στα χεράκια μας και σε λίγο πάλι μαζί σου.

βγάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

όπα τη! Ναι, ναι, ναι, λοιπόν. Χρήστος Μενιδιάτης και Κυριακές εδώ στο ρυθμό 949, παρότι Τρίτη. Κάθε μέρα εδώ πέρα παίζουμε μόνο επιτυχίες. Όποτε και να μας πετύχεις, επιτυχίες θα ακούσεις. Και εννοείται κάθε μεσημέρι και Γιάννης Κατινάκης θα σου κρατάω συντροφιά και παρέα, όπου και αν είσαι. Στη δουλειά με νεύρα, στην κίνηση με νεύρα, στο σπίτι με νεύρα, στο μπάνιο με νεύρα. Είμαι εδώ το αγχολητικό σου για να περάσουμε τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά. Επίσης, να πω πάρα πολύ χρήσιμα και χρηστικά πράγματα, έτσι. Διότι καλοκαίρι έρχεται, βεβαίως, καλοκαίρι έρχεται και λες. Να πάω διακοπές σε ένα νησί, να πάω επειδή μου εξωτερικό, πού να πάω, λεφτά έχω, δεν έχω ρε παιδάκι μου, τα πράγματα είναι δύσκολο, λογαριασμός. Γράφει ζερό. Σου έχω εγώ τη λύση λοιπόν για να εξοικονομήσεις χρήματα. Άκου λοιπόν τι έκανε μία 24χρονη, όχι στην Ελλάδα, κάπου στα εξωτερικά. Αυτή λοιπόν σου λέει, μάζεψε σε ένα χρόνο 97.000 δολάρια, απλά για ένα χρόνο έτρωγε μόνο αυγά και ψωμί. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται με αυτό. Και στην κατοχή οι άνθρωποι μπομπότα τρώγανε. Ζήσανε, ζήσανε. Τι ωραία, τι καλά. Καθόλου ωραία, τι καθόλου καλά. Πέραν τούτου όμως. Άμα θες να πας υπερλούξ διακοπές, ένα χρόνο ξεκίνα από τώρα, αυγά και ψωμί. Στην 24χρονη πέτυχε. Σε σένα, αν το κάνεις και δεν πεθάνεις, στείλε με ένα μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και ενημέρωσέ μας να το κάνω και εγώ. Βέβαια, κάτι έχω πάθει τελευταία εγώ τώρα, παιδιά. Θα το πω και αυτό και περνάω σε ίδια μου. Τα τελευταία βράδια, παιδιά, σαν δεν ξέρω ένα πράγμα, σαν να είμαι λεχόνα, σαν να είμαι έγκυος. Μου μυρίζουν πράγματα, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς, πίτσες. Πεινάω, τους βλέπω όλους μακαρόνια. Θέλω να φάω και τους ανθρώπους και τα αντικείμενα. Πάρα πολύ μεγάλη πείνα. Μάλλον έχει ανοίξει ο καιρός και έχει ανοίξει και η όρεξή μου. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, σταματάω την μπάρλα και περνάω σε ίδια δάμου. Ξελογιάστρα, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου για παιχνίδι και δώρο.

0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, Ζωζεφίν. Όλα καλά μπορώ να πω. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Γιατί είμαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά. Αλλά τώρα ήρθε η δική σου η στιγμή. Ήρθε η στιγμή να πάρεις το τηλέφωνο αναχείρας. Πάρ το, μη βαριέσαι. Σε βλέπω. Έλα, μπράβο. Και πληκτρολόγησε 2-10-68-35-722. Γιατί πρέπει να βγεις στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Επαναλαμβάνω, 2-10-68-35-722. Για να δω τι γίνεται, έχω γραμμές. Κάτι γίνεται, παιδιά, θέλω κι άλλες. Θέλω κι άλλες. Βαριέστε, σέρνεστε τώρα. Δώρο θα πάρετε και παρακαλάω. Πάμε άλλη μία. 2-10-68-35-722. Βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Τώρα γίνεται πανικός. Τώρα είναι οι σωστές οι γραμμές που έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό το κέντρο. Έφυγε για διαλυματάκι και σε λίγο επιστρέφω με νέα ακροατή.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από
0: Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
13: Τρεις ευγενείς.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
15: και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάς.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Είσαι icon.
19: Είσαι ατομάρα.
20: Είσαι είδωλο.
21: Είσαι παιχτούρα.
22: Είσαι βουνό.
23: Είσαι top.
24: Είσαι δύναμη.
25: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
26: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
27: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
26: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
28: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Έλα, εδώ σε έχω στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης βεβαίως μαζί σου μέχρι και τις 5. Όμως τώρα ήρθε η ώρα, η δική σου η ώρα, να σε βγάλω στον αέρα, να τα πούμε, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή που πραγματικά σηκώνω το τηλέφωνο και μου λέει: γεια σας κύριε Γιάννη. Για να εξηγηθεί. Τι κύριε Γιάννη, φίλοι μου, που είμαι μόλις 18,5 ετών. Μ' ακούς? Έλα. Πού πήγε, καλέ? Μ' ακούς, φίλοι? Α, δεν ακούει, φίλοι. Καλέ! Τι να την κάνω, σηκώσω άλλη γραμμή. Θα σηκώσω άλλη γραμμή. Παρακαλώ! Παιδιά, τι έχει γίνει με τις γραμμές, γιατί δεν ακούω κανέναν. Παρακαλώ! Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται? Τώρα έχω εγώ θέμα, έχετε εσείς θέμα? Για κάτσε, να σηκώσω άλλη μία να δω μπασκέ. Περίμενε. Παρακαλώ! Όχι, έχουν θέμα γραμμές, παιδιά. Περιμένετε, μισό λεπτό. Υπάρχει τεχνικό θέμα να φτιαχτεί και επιστρέφω. Μέχρι τότε, άκου μια Ελένη Φουρέιρα και επιστρέφω, ελπίζω να το έχω λύσει. Περίμενε.

0: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Σε καλησπερίζω και σε καλωσορίζω ξανά. Και παιδιά, πριν μας ματιάσανε, πήγα να βγάλω γραμμή, τίποτα. Μουγκαφών, τίποτα. Έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Τώρα για να δούμε, έφυγε το μάτι, να κάνω κανένα εξορκισμό. Φίλοι μου, μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, Γιάννη.
0: Δόξα Παναγία, δόξα, δόξα. Ξεμάτιασες, τι έκανες?
1: Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω. Περιμένω εδώ και 3 εβδομάδες να πιάσω γραμμή.
0: 3 εβδομάδες περιμένεις, ε?
1: 3 εβδομάδες.
0: Μόνο οι γυναίκες με περιμένουν, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Όχι καλέ, και τα αγοράκια.
0: Έπεσε, κοίτα να δεις. Σου έπεσε μαζί μου, αυτό το πράγμα είναι ανήκουστο.
1: Ναι, αλλά σηκώθηκε πάλι μαζί.
0: Αυτό είναι πιο γνώριμο για μένα, καταλαβαίνεις. Το εσουρού ακούει, αν ακούνε κάτσε εκεί πέρα που κάθεται. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
1: Γραμμή, Πόπι.
0: Πόπι, μ' αρέσει το Πόπι. Με ανεβάζει, με φτιάχνει. Από το Καλλιόπι βγαίνει.
1: Ναι, καθόλου. Ναι, από το Καλλιόπι. Έλα, τέλος πάντων.
0: Από πού, από τα Μερσούδα θα μου πεις, από το Καλλιόπι θα βγαίνει.
1: Ναι.
0: Και από πού με καλείς, Πόπι?
1: Αυτή τη στιγμή πάω Νίκαια.
0: Δεν είσαι η Πόπι Μαλλιωτάκη?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Από Νίκαια λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Με τι ασχολείσαι, Πόπι μου?
1: Ειδική υπάλληλο και είμαι στους δρόμους. Οπότε ακούω όλη την ώρα ράδιο, αλλά μετά τις 2 βάζω ρυθμό, να ξέρεις.
0: Εσύ με είπες κύριε Γιάννη πριν, έτσι?
1: Όχι, Γιάννη μου είπα, Γιάννη μου, δεν είπα κύριε.
0: Άλλη είχα σηκώσει πριν, καλέ που μου είπε κύριο Γιάννη. Τα έχω μπλέξει εγώ τα μπούτια μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις συνέχεια. Are you ready?
1: I'm ready.
0: Έλα και φύγαμε.
2: Και μου έκανε κάτι τσαλίμια με την ουρά του. Την ουρά του. Έτσι δίθεν τάχα πως με χτύπαγε.
3: Είχε ο Αντώνης ουρά και δεν το ξέρα.
2: Αλλά ποιος Αντώνης, για τον Αντώνη μιλάμε τώρα?
3: Αλλά για ποιον μιλάμε?
2: Για τον Θοδωρή.
3: Ποιο Θοδωρή?
0: Το Θοδωρή Μαραντίνη. Ποιο Θοδωρή?
1: Ποιο Θοδωρή?
0: Να δώσω κατευθείαν 2 επιλογές εγώ για να μην σε ταλαιπωρήσω από πάρα μου.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τη φώκια μονάχους μονάχους ή το θαλάσσιο ελέφαντα? Φώκια ή ελέφαντας, εκεί είναι αυτό το δίλημα τώρα.
1: Φώκια, Γιάννη.
0: Μ' αρέσει. Ναι. Με τρελαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Και ξανά ναι. Όχι,
1: πολύ χαρούμενη. Μόνο γυκλινάει και να μην γίνει. Το μόνο που έτσι θα δείσου.
0: Αχ, κορίτσι μου, πολύ πολύ σε ευχαριστώ.
1: Έχεις τη διάθεση, ειλικρινά σου μιλάω. Ναι, ειλικρινά.
0: Ναι, γιατί δεν είμαι καλά στα μυαλά μου. Γιατί είμαι τζαζλή, γι' αυτό.
1: Είσαι καλός άνθρωπος. Είσαι τρελή και άλλο πολύ.
0: Πέσαν όλα τα τείχη πια και το σύνδικο το τείχος έπεσε. Λοιπόν, θα σε στείλω στο θέατρο να δεις ένα μωρό για τρεις. Θέατρο Αθηνά, κωμωδία να γελάσεις, να ξεχαστείς, να ξαλαγράρεις. Και σε καλή μεριά, θα πω εγώ. Περίμενε.
1: Πάρα, πάρα πολύ.
0: Φωτογράφησα μόλις και το τηλέφωνο, σας σου στείλουν μήνυμα και καλά να περάσεις, φίλοι μου.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, φιλιά πολλά.
0: Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια. Φύγαμε για διαφημισούλες και σε λίγο επιστρέφω.
4: Ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε.

0: 49. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσια.
0: Σε πιάσε.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
5: Νησί 939. Η ώρα στο νησί είναι 4.
6: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
7: Γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτοκνιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: και είναι πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του

0: χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητες σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνεται και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και ξανά μα τα καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και δεν με έχεις μάθει πια. Γιάννης Κατινάκης, αγάπη μου. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 για μία ωρίτσα ακόμα θα είμαι εδώ μαζί σου για να περάσουμε συγκλονιστικά. Είτε στην κίνηση, στη δουλειά, αν έχεις νεύρα, αν δεν έχεις, είμαι εδώ για σένα. Και τώρα αρχίζω την ώρα με υπεραποκλειστικότητα που έχουμε εδώ στο ρυθμό 949 και τη μία και μοναδική Δέσποινα Βανδύ που να φλεξάρω κιόλας, έτσι. Χτες την είχα εδώ καλεσμένη στην εκπομπή. Και τα περάσαμε πραγματικά εξαιρετικά. Να μ' αγαπάς λοιπόν, νέα τραγουδάρα καλοκαιρινή από τη Δέσποινα. Δυνάμωσε την ένταση να απολαύσεις και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Γεια σου, γεια σου και χαρά σου και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Ανεβαίνει το κέφι σιγά σιγά και Γιάννης Χατινάκης στην παρέα σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Ακόμα ήλιο βλέπω, ακόμα ζέστη βλέπω, πάλι καλά τα πράγματα, δεν έχει έρθει ακόμα βαρύς χειμώνας. Και γιατί το λέω, το είπα και πριν. Από Παρασκευή λένε χαλάει Παναγιά μου ο καιρός, βροχές, καταιγίδες, χιόνια, χιονοδρομικό πάρνηθας. Κανείς δεν ξέρει και ο καιρός έχει τρελαθεί και αυτός έχει τα νεύρα του. Εσύ, όπου και αν είσαι, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς, γιατί τώρα καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά μάλλον σκολάς. Είσαι εμπλεγμένος στην κίνηση, 300.000 αμάξια μπροστά σου. Θες να πεις προχώρα ρε γίδι να πάω σπίτι μου? Ηρεμία, ψυχραιμία, γιατί σου έχω ετοιμάσει εγώ κάτι επιτυχιάρες, που είναι ο Σαν Λεξοτανίλ. 6937-949-949 το Viber μας. Αναμένω τα μηνύματά σου, ό,τι και αν θες είναι εδώ για σένα. Και νομίζω ένας Γιώργος Μαζονάκης τώρα έτσι τον σηκώνει το κλίμα, βρε αδερφέ. Δυνάμωσε την ένταση και ο Γιώργος είναι εδώ για σένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: σου δείξω εγώ έναν πάνω μου, ορίστε. Εδώ είμαι. Γιάννης Κατινάκης. Ένας και μοναδικός και πάρα πολύ μετριόφρον, έτσι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 να κάνουμε παρεούλα. Τα περνάμε εξαιρετικά. Επιτυχίες έχουμε να φάνε και κότες. Και έχω και μηνυματάκια στο Viber, παιδιά. Έχω το φίλο μου, τον Μπάμπη, ο οποίος μου λέει καλησπέρα, ομορφόπεδο. Μπράβο, Μπάμπη μου, γιατί έχεις γούστο και κριτήριο. Φιλιά, λέει, από Μάλτα. Είναι ο Μπάμπης, αν ακούς συχνά την εκπομπή που μία είναι στη Μάλτα, μία είναι στο Καμερούν, μία είναι στο Ιόνιο Πέλαγος, μία είναι στον Ειρηνικό ωκεανό. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο πολυταξιδεμένος, είναι ο Happy Traveler. Λέει, έχεις πολλά χαιρετίσματα και από ένα άλλο παλικάρι εδώ, το Σταύρο. Α, πολλά παλικάρια μαζεμένα, τέλεια. Σε έχει γνωρίσει, μας είπε, φιλιά, καλή συνέχεια. Ποιος να είναι ο Σταύρος τώρα? Πού να με έχει γνωρίσει, τι να έχει γίνει, κανείς δεν ξέρει και δεν ξέρω και αν θέλω κι εγώ να μάθω και να θυμηθώ. Τα φιλιά μου ωστόσο και την αγάπη μου, και αφού έστειλα και τα φιλιά μου στην αγαπημένη Μάλτα, το Σταύρο και τον Μπάμπη, είμαι έτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με την ίδια δάμου. Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήλια Δάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπάρι Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω-γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Jumbo.

0: τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα
8: έχει. Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, ποια σημαίνει ότι είναι υγιεινό?
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
13: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
17: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
16: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
17: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
18: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
19: Ναι.
18: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
19: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
17: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12άνησα από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
20: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
21: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
22: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
21: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
23: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
21: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
23: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
21: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
24: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
21: Γιαγιά, Χάπαμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
0: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
21: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και πάλι μαζί σου. Γιάννης Κατινάκης, ένας μοναδικός και υπέροχος, αλλά κυρίως μετριόφρον. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Λίγο μας έμεινε ακόμα, αλλά μέχρι να φύγω, κάνε μου παρεολορίστε. Ο Μπάμπης μου έστειλε από τη Μάλτα. Στείλε μου και σε ένα μήνυμα, βρε πατριώτη. 6937-949-949 το Viber μας. Και όσο εσύ μου στέλνεις μηνύματα, να περάσω εγώ σε ένα Θοδωρή Φέρι έτσι λίγο για καψούρα. Το θέλουμε. Πάρ τον λοιπόν, Θοδωρής Φέρις, και είπες εδώ στο ρυθμό 949.

0: Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια λοιπόν θα σου δώσει σε λίγο η Άννα μας, η Ζυρδέλη μας, γιατί έρχεται. Τώρα όμως, Γιάννης Κατινάκης, σε αποχαιρετά. Φεύγω, πάω σπιτάκι μου να περιδρομιάσω. Περίμενε, Άννα μου, θέλω να σε προλογίσω σωστά και έρχονται τα λάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζυρδέλη, Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Και τώρα η Άννα θα σε αποχαιρετήσει. Δώσ' το, Άννα μου.
1: Μουά!
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949.

0: πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
2: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: Λαρτιτζιάνο Football D. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ενημερώνετε με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Τρεις ευγενείς.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνομες.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
2: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία...
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
2: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
6: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ.
9: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

κλέψε, εγώ θα κλάψω. Μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρει.

0: στα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Νησί 939.

0: νησί 939.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Νησί 939.

0: το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 8, καλό μας βράδυ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου. Καθώς ερχόμουν στην Κηφισίας, είχε λίγη κίνηση. Βλέπω βέβαια ότι δεν έχει μόνο αυτό το προνόμιο η Κηφισίας, έχει και Μεσογείον, έχει και η Θηβών, έχει σε διάφορα σημεία τέλος πάντων μέσα στην πόλη. Θέλω να στείλω κουράγιο σε όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή μέσα στα αυτοκίνητά σας. Καλά για τους επαγγελματίες, οδηγούς τώρα, ταξί, λεωφορεία. Ξέρω ότι έχετε μεγάλη υπομονή, να συνεχίσετε να έχετε, τη χρειάζεστε όπως φαίνεται. Βέβαια δεν φτάνει μόνο η υπομονή για να φτάσουμε στον προορισμό μας, όχι βέβαια, χρειάζεται και καλή διάθεση. Αυτή λοιπόν τη διάθεση αφήστε την πάνω μου, γιατί θα σας τη μεταδώσω. Με επιτυχιάρες, με ωραία δώρα, με ωραία νέα, όλα ωραία. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Πέτρος Ιακωβίδης, Νίκος Απέργης και τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας

Έλενα Παπαρίζου, πόρτα για τον ουρανό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Και δεν ξέρω τώρα πώς είστε στις δουλειές σας, αν έχετε κάποιον αγαπημένο συνάδελφο ή και κάποιον όχι τόσο αγαπημένο συνάδελφο. Πάντως, νομίζω ότι κάποιες φορές, αυτό είναι η αλήθεια, θέλουμε να τους αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι. Τώρα, αν τους αγαπάμε πολύ, αντίστοιχο τραγούδι. Αν δεν τους αγαπάμε, εκεί κι αν πρέπει να βρούμε το αντίστοιχο τραγούδι. Αυτό λοιπόν που τόσο καιρό θέλουμε να κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε αύριο. Γιατί στο Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, που είναι κάθε Τετάρτη 8 με 10, σας θυμίζω, κάθε εβδομάδα υπάρχει μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές και καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα το θέμα είναι ποιο τραγούδι θα αφιέρωνα στον αγαπημένο σου ή όχι και τόσο αγαπημένο σου συνάδελφο. Εκείνο που τον περιγράφει τέλεια ή εκείνο που δεν τολμούσες ποτέ να του στείλεις. Αυτό λοιπόν το τραγούδι μπορείς να το στείλεις με ηχητικό μήνυμα ή γραπτά στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949, γιατί αυτά που θα πείτε, αυτά τα τραγούδια που θα στείλετε, αυτά τα συναισθήματα που θα μοιραστείτε, θα τα ακούσετε αύριο Τετάρτη 8 με 10 στο Εκτός Ρυθμού. Τώρα πάμε να γεμίσουμε και άλλα συναισθήματα και έτσι διαφορετικά, γιατί αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: γίνεται.
1: Ρε Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 19 Μαΐου. Και ίσως το έχουμε ξαναπεί και πιο παλιά, αλλά δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει και εσείς αυτό που λένε, πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Λοιπόν, ακούστε και κάτι άλλο το οποίο σίγουρα σας αφορά και μας αφορά όλους, γιατί στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 22 και 23 Μαΐου, δεν έχει μείνει πάρα πολύ στην Τεχνόπολη, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Α. Η Α θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας ρωσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Θα περάσουμε φανταστικά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω πάρα πολλά να σας πω και κάποια έτσι πολύ ωραία σπουδαία να σας δώσω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
4: Μην παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5-21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και τώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
15: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άθνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε!
16: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
19: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
20: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
19: Και από communication skills?
20: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
19: Ηγετικά προσόντα?
20: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
19: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
21: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix pavlabeer.gr.
22: Μισό να πιω νερό.
23: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
24: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
25: Ναι, έλα Γιώργο.
26: Έλα, λέ.
25: Μ' ακούς?
26: Σ' ακούω.
25: Ο μικρός.
26: Τι?
25: Είπε την πρώτη του λέξη.
26: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
25: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
26: Τι?
25: Είπε μπα.
26: Είπε μπαμπά.
25: Όχι.
26: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
25: Ρε Γιώργο, είπε μπάλα.
26: Μπάλα.
25: Ναι.
26: Είπε μπάλα.
25: Είπε μπάλα.
26: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
27: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
28: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
29: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
28: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
29: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στο μετρητά.
28: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
30: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 19 Μαΐου και την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα γίνει χαμός στο Κατράκιο Θέατρο, γιατί εκεί θέλω να είστε πανέτοιμοι, γιατί θα ζήσουμε μια μαγική βραδιά με την Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Special guest τον Νίκο Απέργης, ενώ επειδή ξέρω ότι θα γίνει χαμός, εγώ θα σας πω για την προπόληση, προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Τώρα, πάμε να δυναμώσουμε κι άλλο την ένταση, γιατί αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος με αυτή την τραγουδάρα. Με λίγα λόγια, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ξαφνικό.
1: Υπέροχο, Κωνσταντίνος Αργυρός, ελεύθερο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σε περίπου 2 εβδομάδες θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μία υπέροχη καλοκαιρινή μουσική έξοδο. Τι εννοώ, λοιπόν, την 5η 4 Ιουνίου, δεν αργεί πολύ, στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Συγκεκριμένα, στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ το οποίο, κάνε το λίγο εικόνα, ναι, θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί. Γι' αυτό λοιπόν κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com για να γίνετε μέρος αυτού του αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεδιού της πόλης. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω τόσα πολλά να μοιραστώ μαζί σας, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Πήγα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
5: Main Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρωμάτα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129. Μαρούση. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
11: Ναι.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Κοιτάξτε, 2 μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
15: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
14: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Λαρτιτζιάνο Football Deal. 2 μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
16: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
17: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και ζυμά.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
0: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
20: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Altos Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5-21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και τώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Η ώρα στο νησί είναι 9.
6: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
7: Αθήνα έρχονται.
8: Ρες

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου και αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 17 βαθμούς Κελσίου. Βγήκα εγώ έξω να δω αν όντως βρέχει. Αυτή τη στιγμή εδώ στο Μαρούς τουλάχιστον εδώ που είμαι δεν βρέχει. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα πάει αυτό, γιατί έβλεπα σύννεφα τόση ώρα. Θέλω να έχετε μαζί μία ομπρελίτσα. Γιατί εντάξει, μία βρέχει, μία σταματάει, μία ξεκινάει. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Εγώ θέλω να είστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Βέβαια τώρα ξέρετε τι χρειάζεται μετά από αυτό όλο με τον καιρό, ε? 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Έτσι λίγο μήπως και ανεβάσουμε την ενέργειά μας και τη διάθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε και τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή!

0: τρελαίνω. Μεσάκης Ρουβάς υπήρχε πάντα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τελικά νωρίτερα ότι εδώ που είμαι δεν βρέχει. Ωραία, τώρα ρίχνει καρέκλες. Ελπίζω να είστε κάπου που να είστε ασφαλείς, να έχετε μια ομπρέλα, να είστε μέσα στο αυτοκίνητό σας, να οδηγείτε φυσικά προσεκτικά. Αλλά τώρα εγώ κάπως με το Σάκη Ρουβά και αυτή την τραγουδάρα υπήρχε πάντα, νιώθω ότι θέλουμε να μάθουμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με ζητήματα καρδιάς. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα σας πω τα τρία ζώδια που μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα δουν την ερωτική του ζωή να αλλάζει για πάντα. Πρώτο ζώδιο είναι ο ζυγός, γιατί εμφανίζονται άνθρωποι που αναγνωρίζουν πραγματικά την αξία των ζυγών και θέλουν να προχωρήσουν σοβαρά, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί η προηγούμενη περίοδος ήταν αρκετά δύσκολη για εσάς. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Σκορπιός, γιατί ουσιαστικά αυτός ο μήνας φέρνει μια έντονη έλξη και συναισθηματικό βάθος. Γενικά όλες αυτές οι επιφανειακές γνωριμίες, οι περιστασιακές σχέσεις δεν έχουν πια σημασία και έχετε αυτό το άτομο το οποίο θα σας τα φέρει όλα ανάποδα, θα σας τα κάνει όλα τούμπα. Και τέλος, οι ηχθείς, τα ψαράκια μας, που αυτοί είναι λίγο πιο συναισθηματικοί, θέλουν μια πραγματική σύνδεση, έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από απογοητεύσεις, από παρεξηγήσεις, αλλά αυτός ο Μάιος φέρνει την αλλαγή, μια σταθερή βάση και έτσι για να αρχίσει να δημιουργείται κάτι πολύ πολύ όμορφο. Τώρα πάμε πίσω στα δικά μας, να δυναμώσουμε κι άλλο την ένταση και να ακούσουμε μαζί Γιώργο Μαζωνάκη. Επιπτώσεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Μαρία Καλυμάνη, με εξόδεψε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου και θέλω λίγο να συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι. Φαντάζομαι ότι καλοκαίρι, αν δεν έχεις πάει τουλάχιστον σε ένα πανηγύρι, κάπως σαν να μην μετράει, έτσι δεν είναι? Το ίδιο πιστεύει και η Fix, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού. Γι' αυτό λοιπόν διοργανώνει έναν μεγάλο διαγωνισμό και για τα πανηγύρια και για τους φανατικούς της. Τι εννοώ? Adopt a πανηγύρι. Πληκτρολογείς adoptepanigiri.fix.gr, δηλώνεις το πανηγύρι με το οποίο έχεις μεγαλύτερο συναισθηματικό δέσιμο και μπαίνεις στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Επιπλέον, η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Τι περιμένεις λοιπόν? Πάρε μέρος τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω και κάτι ακόμη έτσι, σαν έκπληξη, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Γάτα ή σκύλο?
3: Σκύλο, σκύλο παγωτό, αλλά το αγόρι μου έχει γάτα.
2: Έχοντα αλλάξει με γάτε χίλιε φορέ σκύλι.
3: Εγώ αρχίζω και συνηθίζω λίγο τη γάτα, να σου πω την αλήθεια.
2: Η γάτα? Συνηθίζει τη σκύλα.
3: Όχι, αναγκαστικά το σκύλο μου τον έχω μεταφέρει.
2: Δεν μιλάει για
1: αυτό. Αλάνια, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Το βιογραφικό σα εξαιρετικό. Όμω με το multitasking πώ τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
1: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix.pavlabeer.gr. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
1: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είσαι icon.
11: Είσαι από το Μάρα.
12: Είσαι είδωλο.
13: Είσαι παιχτούρα.
14: Είσαι βουνό.
15: Είσαι top.
16: Είσαι δύναμη.
17: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
18: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάδι, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και τώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
21: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύση. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Διαδεδομένο για το τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Ράφα. Την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
23: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
24: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
25: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
26: Αν ισχύει, αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
27: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερία

δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 19 Μαΐου και 23 του μηνός. Δεν θέλω να κανονίσετε τίποτα, θέλω και να κάνετε ό,τι θα κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή θα μαζευτούμε, θα καθίσουμε στον καναπέ και θα απολαύσουμε μία νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος λοιπόν είναι σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα φυσικά το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Και μάλιστα παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, ενώ έχει και stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε λίγο την ένταση, έτσι λίγο παραπάνω μας παίρνει. Ειδικά με τέτοιο καιρό, ένα μην ανέβουμε λίγο ψυχολογικά, λίγο να τραγουδήσουμε, λίγο να το βγάλουμε από μέσα μας. Θοδωρής Φέρης, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πώς την έχεις δει στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να πηγαίνετε να βλέπετε υπέροχες παραστάσεις και να πηγαίνετε και σε πρεμιέρες. Θέλω λοιπόν να πάτε στην πρεμιέρα της νέας οικογενειακής κωμωδίας Ένα μωρό για τρεις, όπου τρεις αμετανόητοι εργένιδες βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δείτε Διονυσία Τζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη και Ελένη Καρακάση. Αν λοιπόν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να πάτε στην πρεμιέρα της παράστασης την Παρασκευή 22 Μαΐου, στείλτε μου τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες. Έρχεται και πρόταση, πρωτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με την ίδια Δάμου.
2: Είπες πως θα μας θέλεις, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Δάμου. Special guest στα Βέντο, 3η 26 Μαΐου στο Καμπάρε Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζαβράς.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύ.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Τίτλους τέλους, σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο της προπονητικής του καριέρας δείχνει ο Pep Guardiola, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου από τη Manchester City. Ο Καταλανός τεχνικός, με τους 20 τίτλους που κατέκτησε σε μια δεκαετία στον πάγκο των πολιτών, άλλαξε το στάτους της ομάδας του Manchester, αποτελώντας ούτως ή άλλως έναν από τους πιο επιδραστικούς προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Guardiola αποχωρεί έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση του τελευταίου συμβολέου του με τη City, ενώ ο διάδοχός του αναμένεται να είναι ένας πρώην βοηθός του και μέχρι πριν λίγες εβδομάδες προπονητής της Chelsea, ο Έντσο Μαρέσκα. Στο NBA θεωρούν δεδομένη την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Bucks και κορυφαίες ομάδες όπως οι Celtics, οι Lakers, οι Heat, οι Knicks και οι Timberwolves φαίνεται ότι έχουν μπει στον κόλπο της απόκτησής του.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω

0: Μαραθών Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Πολλά, σενιόρ Μακής.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. All win, winning the weight.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
15: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
14: Και από communication skills?
15: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
14: Ηγετικά προσόντα?
15: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
14: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
16: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix.pavlabeer.gr.
17: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να τα απεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
18: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η Altos Tequila. Η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5-21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και τώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Τρίτης 19 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τι γίνεται εδώ πέρα έξω? Βρέχει, έχει αστραπές, έχει γίνει ένας χαμός. Βλέπω στην Κηφισίας ότι έχει αρκετή κίνηση και στην Αλεξάνδρας. Είναι λογικό, κάθε φορά που βρέχει έχει περισσότερη κίνηση. Θέλω να οδηγείτε με πολύ πολύ προσοχή, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πολλοί, διάβαζα εδώ ότι και τουρίστες δεν το περίμεναν, όλοι έτρεχαν να κρυφτούν. Παιδιά, θέλει, εντάξει, θέλει ομπρέλα, θέλει κατάλληλο εξοπλισμό. Τώρα έχει έξω, έχει ποτάμια. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θέλω να ανησυχώ. Γιατί όπως όλα λένε, όλοι οι ειδικοί λένε ότι μέχρι το βράδυ έτσι αργά θα σταματήσει και αύριο πάλι όλα θα είναι καλά. Μέχρι τότε όμως χρειαζόμαστε κάτι λίγο να μας ανεβάσει τη διάθεση. Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μάρκος Βέρτης, αν είσαι ένα αστέρι, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10. Και όταν βρέχει, δεν λέμε Λονδίνο, γίναμε πια. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα σας έχω την κατάλληλη ταινία, ακριβώς σε αυτό το mood, που μάλιστα είναι και από τον παραγωγό του Harry Potter.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Σήμερα σας προτείνω την ταινία Paddington. Μάλιστα είναι η πρώτη ταινία, γιατί έχουν βγει άλλες δύο. Εγώ την πρώτη σας προτείνω, που είναι, έτσι έχει λονδρέζικο mood. Γιατί είναι από τις ταινίες που βλέπονται εύκολα και οι τρεις, αλλά η πρώτη νομίζω λίγο παραπάνω, ευχάριστα είτε είσαι παιδί είτε σε μεγάλος. Η ιστορία ακολουθεί ένα πολύ ωραίο, ένα πολύ γλυκό, ευγενικό αρκουδάκι από το Περού που φτάνει στο Λονδίνο ψάχνοντας νέο σπίτι. Καταλαβαίνει ότι η πόλη μάλλον δεν είναι για αυτόν, αλλά τελικά μπλέκει σε διάφορες αστείες αλλά και συγκινητικές καταστάσεις με την οικογένεια Brown. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία και την αποδοχή, την αγάπη, γίνονται διάφορα ευτράπελα, τρέχει να σωθεί ο καημένος ο αρκούδος. Είναι πραγματικά ταινιάρα, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Κάθε φορά που βρέχει ή που θέλω να είμαι έτσι λίγο πιο κόζι, πάντα πατάω τα κουμπάκια έτσι για να την δω, να κάτσω στον καναπάι μου και να τη δω χουχουλιάρικα. Γιατί είναι μια ταινία για όλη την οικογένεια, έτσι. Και μάλιστα, εγώ θέλω να σας δώσω και δώρο μαζί με την ταινία. Θέλω λοιπόν να σας δώσω μια μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Το Jukebox είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και μάλιστα μπορείτε να κάνετε αυτή τη δική σας μηνιαία συνδρομή στέλνοντάς μου απλά Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τόσο απλά. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μάστορα. Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Εντάξει, αυτό το τραγούδι έχει και λίγο άρωμα καλοκαιριού, ε!

0: τι κάνει.
1: Τραγουδάρα και το ακούστε και πρώτοι αποκλειστικά εδώ, ε! Τι κάνει στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω ότι στους σούπερ ήρωες του Αντένα όλα μπορούν να συμβούν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο σημερινό επεισόδιο, για παράδειγμα, στις 8 έκανε την εμφάνισή του ο Γιάννης Κότσιρας και η βραδιά πήρε άλλη τροπή. Γι' αυτό λοιπόν να μην χάνετε τα ξεκαρδιστικά επεισόδια του σούπερ, γιατί όλο και κάτι καινούριο, κάτι ξεκαρδιστικό, κάτι υπέροχο συμβαίνει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Προλαβαίνω να σας πω κι άλλα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
3: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
2: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάβρας.
3: Σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
2: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

κυκλοφορία. OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com.

0: Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be feeder.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει να πίνεις και ζυμά.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα στο καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Λοιπόν, ρυθμός 949 και Ελένα Ντάντζελο. Βράδυ Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Βλέπω ότι σιγά σιγά σταματάει και η βροχή και αυτό είναι πολύ πολύ θετικό. Βέβαια, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι η καλή μέρα, φαινόταν ότι θα πάει καλά, γιατί ξεκινάει από το πρωί και μάλιστα ξεκινάει ακόμη καλύτερα με το Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρια, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Γιατί εκεί βρίσκεται και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα, όπου εσύ ακούς τα τρία στοιχεία, αυτά τα τρία μαγικά στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Σήμερα, τι έψαχνε το ραντάρ, έψαχνε έναν άνδρα που να είναι γεννημένο την άνοιξη, να έχει κατοικίδιο γάτα και το όνομα της οδού στην οποία μένει να είναι έως 4 συλλαβές. Σήμερα το ραντάρ βρήκε το στόχο του, ο Γιάννης κάλεσε πρώτος και κέρδισε 300 ευρώ. Τόσο απλά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν να είστε κι εσείς αύριο συντονισμένοι για να μην χάσετε αυτή την μαγική ευκαιρία να κερδίσετε μετρητά και να ξεκινήσετε ωραία τη μέρα σας. Τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.